τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πολλές.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Πώς το είπαμε, Clark?
2: Δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι. Είναι Clark Kent, εντάξει. Τι.
1: Σκουραίνουν αυτά στον ήλιο.
2: Όχι, δεν σκουραίνουν, έχουν φίλτρα προστασία. Τα άλλα σκουραίνουν στον ήλιο.
3: Λοιπόν.
2: Είναι, δεν ολοκληρώνει το look με αυτό το γυαλί σήμερα.
3: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Μου αρέσει και το λέω ειλικρινά.
2: Μα
3: λοιπόν,
2: είμαι fashion icon ή δεν είμαι.
3: Είσαι fashion icon και θέλουμε να καλοδεχτούμε και τα υπόλοιπα fashion icon στην παρέα μας. Να συζητήσουμε τους προβληματισμούς μας. Παιδιά, τεταρτίτσα, βδομαδίτσα, σιγά σιγά την κάνει στο κέντρο εμείς εδώ πέρα. Και θα έχουμε τρεις ολόκληρες ώρες γιατί έχουμε και μετρητά που θέλουμε να τα σπρώξουμε και σήμερα στο ραντάρ.
2: Πόσα δίνουμε σήμερα? 300 ευρώ μετρητά. Δεν βρήκαμε χθες, είχαμε jackpot. 300 ευρώ μετρητά σήμερα. Φυσικά όλα τα άλλα τα δώρα μας. Θα πάτε Village, έτσι θα φάτε πίτσες.
3: Έχω το παπάκι, το παπάκι ακόμη και αυτή την εβδομάδα για να πάτε όντως να δείτε ταινία όποια θέλετε. Τι άλλο
2: έχουμε,
3: μας
2: έχουμε τα Σίτζετ στα εισιτήριά μας στη Λέσχη μας την τρίτη ώρα. Πήγαινε Έλα σε όποιο προορισμό θέλετε.
3: Γίνεται χαμός με αυτή τη συμμετοχή γιατί είναι και μεγάλο το δώρο. Καταλαβαίνω ότι τώρα είναι η περίοδος που ψάχνουμε να κλείσουμε λιμάνια, να φύγουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Και επειδή, okay, είναι ένα σεβαστό ποσό,
2: ναι,
3: κάποιες διαδρομές, γιατί να με το τσιμπήσουμε από εδώ. Και να πάμε όπου θέλουμε, γιατί πάμε για όπου θέλουμε με αυτά που θα κερδίσουμε.
2: Να είναι έτοιμοι οι ποιητές με τις πένες αναχείρας. Εμείς έχουμε διάθεση φουλ, όπως κάθε πρωί εδώ στο Πάμε Πρωινό 7 με 10. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπάρα, περιμένουμε την Πέτη Μαγκύρα να έρθει. Και μέχρι να φύγουμε τώρα για το επόμενο τραγούδι, θέλω να σας πω ότι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από μια απλή αντιλιακή προστασία. Η νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 είναι μια αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιανσιναμίδη, βιταμίνη ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB. Έχει υποαλλεργική σύνθεση, είναι χωρίς άρωμα, χωρίς συνόπνευμα και η Dermed είναι μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
3: Φύγαμε.
2: Από την Dermed λοιπόν, φύγαμε. Και εξήγησέ μου τώρα εσύ.
3: Τι να εξηγήσω, παιδί μου, το πλοίο εδώ είναι.

0: Είναι κάτι λαϊκά τραγουδιά τα οποία τα γουστάρουμε πολύ πρωί-πρωί, έτσι. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν αυτός.
1: Πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Αλλά θα ξεκινούσαμε ακόμα καλύτερα αν μας στέλνατε τις καλημέρες σας στο 6937-949-949. Είναι το Viber του ρυθμού. Επιτέλους αποθήκευσέ το στις επαφές σου. Έχουμε.
0: Τι είναι η.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
1: Έλα, ρε Λευτέρη.
2: Καλημέρα, στην καλή την παρέα.
0: Για να μην λε, Αθηνά.
1: Δεν είναι τέλειο που μας έχει έννοια να μας στείλει την καλημέρα του.
2: Καλή Τετάρτη να έχουμε.
1: Γεια σου, Λευτέρη. Και τον αγαπώ. Τον αγαπώ, τον Λευτέρη.
0: Ελεκτρολόγος πρέπει να είναι ο Λευτέρης.
1: Είναι, ναι. Δεν θυμάσαι που μας
0: έλεγε. Να βγει να πει και ποίημα.
1: Αμέ, για να κερδίσει τα εισιτήρια. Βεβαίως. Όλους σας περιμένουμε. Προς το παρόν, βέβαια, περιμένουμε έναν. Τον έγκυρο,
0: εδώ
1: τον
0: είναι.
1: Έγκριτο.
0: Συγγνώμη, δεν με βλέπετε. No news, good news. Λοιπόν, στην φυλακή οδηγήθηκαν οι 11 από το κύκλωμα πολιοδομίας εδώ των Βόρειων Προαστίων, προφυλακιστέοι, μετά τις απολογίες τους. 6 από αυτούς οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν φυσικά όσα αποδίδονται. Υποτίθεται ότι ήταν πολλά χρόνια η σύσταση αυτή της εγκληματικής οργάνωσης και υπήρχαν πολλές δωροληψίες κατ' επάγγελμα για να βγάζουν παράνομες και άδειες αποφάσεις.
1: Έλεγε η Καστάνη. Τίλα, δεν το πιστεύω. Τίλα, δεν το
0: αρνήθηκαν
1: πιστεύω.
0: Τα πάντα, δεν έχουμε πάρει ποτέ λεφτά. Λοιπόν, τώρα αν πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιουπολής, ήρθαν στα χέρια τη Δήμαρχος και Σύμβουλοι, έγινε εκεί πέρα μήλος. Τώρα τι να βάλω, υπάρχει βίντεο, δεν ακούγεται κάτι, θα ακούσουμε το όνομα.
1: Διδάξανε πολιτισμό.
0: Χαμός, άκου. Πλακωθήκαν στο ξύλο ξαφνικά, επειδή έχει live μετάδοση υποχρεωτικά αυτές οι διαβουλεύσεις εκεί πέρα.
1: Reality κανονικό.
0: Ναι, έπεσε μαύρο. Πάμε παρακάτω.
1: Αχ, λοιπόν, τι να πω.
0: Προχωράμε.
1: Ναι, προχώρα τώρα.
0: Στην Ίω πάμε. 28χρονος δάγκωσε τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος στο πόδι για να ξεφύγει και έτρεχε. Τελικά τον έπιασαν. Έκανε φασαρία. Δύο άτομα αλβανικής καταγωγής κάνανε φασαρία 17 και 28 ετών. Προκάλεσαν αναστάτωση στο κέντρο υγείας της Ίω που είχαν πάει. Πήγε η αστυνομία του συνέλαβε και μετά ο 28χρονος δάγκωσε τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος στο πόδι και έφυγε τρέχοντας. Τον έπιασαν τελικά. Στην Καστοριά τώρα, πολύ δυσάρεστο, νεκρός υπήρξε ένας 16χρονος μετά από σύγκρουση οχήματος με αρκούδα. Είχε πάρει ένα αγροτικό αυτοκίνητο ο 16χρονος, είχε φορτώσει και συνομήλικους πάνω εκεί, μια παρέα αγοριών στην καρότσα και πήγαιναν.
1: Του βγήκε η αρκούδα, το παιδί προφανώς δεν ήξερε να οδηγήσει και να το διαχειριστεί. Και πώς, ένας νεκρός.
0: Ναι, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
1: Καλήματο, παιδάκι.
0: Λοιπόν, σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στη λίστα των χωρών με τους πολίτες που δεν μπορούν να κάνουν διακοπές?
1: Δεύτερη. Δεύτερη.
0: Πρώτη η Ρουμανία.
1: Ωραία, θα μείνουμε όλη Αθήνα φέτος.
0: Και δεύτερη η Ελλάδα, που είμαστε και τουριστικός προορισμός από τους λίγους, έτσι.
1: Θα έχουμε την άδειά μας στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρεις τι έχει να γίνει στα κλαμπάκια. Καλά, το γελάω τώρα. Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Πραγματικά είναι πανάκριβα. Πραγματικά είναι απλησίαστα. Δηλαδή, πιο πολύ συμφέρει να κλείσουμε εισιτήρια και ξενοδοχεία από κάποιο έξω γραφείο, πρακτορείο, από το εξωτερικό.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Παρά να κλείσουμε σαν Έλληνες.
0: Ναι, δεν σου λέει όπου στην Ελλάδα να έρθει να πας, οπουδήποτε. Δεν έχεις τη δυνατότητα ως Έλληνας. Και δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Καθόλου.
0: Δηλαδή,
1: τι εντύπωση. Με αυτά τα μισθά, με αυτή την ακρίβεια,
0: πρώτη
1: έχουμε
0: η Ρουμανία,
1: βάλει στην άκρη λεφτά για διακοπές.
0: Πρώτη η Ρουμανία, μετά η Ελλάδα. Στη συνέχεια συναντάμε τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και μετά η Ιταλία.
1: Στα χωριά τους θα πάει ο κόσμος, σε κάνα φίλο να φιλοξενήσει που έχει ένα σπίτι σε κάνα χωριό, να κάνουν τα μπάνια τους εκεί κοντά στη θάλασσα. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Ποιος έχει την άνεση την οικονομική να μαζέψει χρήματα να πάει διακοπές.
0: Κάτι άλλο δυσάρεστο, αλλά δεν λέω τώρα. Προχωράω.
1: Προχώρα τώρα, μας πει
0: κανένα. Αυτό διακοπές. Δεν είναι δυσάρεστο που θα πω. Ποιο? Είναι τραγικό και πρέπει να τιμωρηθεί. Καταδικάστηκε ένας χειρούργος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τι έκανε. Έκανε μαστεκτομή σε ασθενή του γυναίκα, ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο και της έκανε ολική αφαίρεση και ανάπλαση. Υπήρξε. Άκου τώρα, η γυναίκα αυτή είχε ιστορικό στην οικογένεια. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα, αλλά κάποια στιγμή, ενώ έκανε κάθε χρόνο τον έλεγχό της, υπήρξαν λέει ασβεστώματα, εντοπίστηκαν. Και τους λέει, ωραία, θα κάνουμε αυτό το γενετικό τεστ, να δούμε αν υπάρχει προδιάθεση και αν βγει θετικό θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μαστεκτομή. Της είπε ότι βγήκε θετικό χωρίς να το έχει κάνει. Η γυναίκα το ανακάλυψε μετά.
1: Και όλο αυτό γιατί, για τα χρήματα.
0: Προφανώς.
1: Χρηματίστηκε.
0: Προφανώς, χρήμα. Αδιανόητα πράγματα.
1: Κρίμα για την ταλαιπωρία της γυναίκας.
0: Αδιανόητα πράγματα.
1: Τώρα θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά.
0: Ναι, καταδικάστηκε ο χειρουργός. Ήθελα να μην το πω, αλλά το είπα.
1: Καλά έκανες. Και το είπες, γιατί αυτό δεν είναι τώρα.
0: Πάμε με το όνειρό μας τώρα, παιδιά. Να φύγουμε χιλιόμετρα μακριά, να ταξιδέψουμε.
1: Άντε, άντε.

0: φύγαμε για πολύ. Για λιγάκι ήρθαμε. Τραγουδήσαμε τον Απόν. Επιστρέψαμε στο Πάμε Πρωινό, το μεσοδομαδιάτικο.
1: Το τεταρτιάτικο.
0: Πού είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλώς.
2: Για πάμε λίγο να ρολάρει μέρα.
1: Έλα, έλα, κορίτσι μου. Γεια σου, ρε Φραντζέσκα. Ευχαριστούμε που μας στέλνεις. Ευχαριστούμε που μας ακούς.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Αθηνά. Μπέτη, όταν αποφασίζεις να έρθεις.
1: Στο δρόμο είναι, βρε. Έρχεται το κορίτσι μας.
0: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, θέλουμε τώρα να ξαλεγράρουμε λίγο. Όχι, να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι πρωί-πρωί. Τώρα πώς να μαυρίσουμε, ρε παιδί μου, πάμε παρακάτω. Άκου, έχω μπροστά μου εδώ, έτσι για το σουσού, ονειρικές δουλειές που δεν θα πιστεύουμε ότι υπάρχουν. Να πούμε δύο τρεις. Λοιπόν, δοκιμαστής παγωτού σοκολάτας. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι.
1: Τι τώρα άλλο πληρώνει. Δεν το πιστεύω ότι υπάρχει.
0: Συμμετέχει σε επιτροπές γευσηγνωσίας για την αξιολόγηση της γεύσης και της υφής.
1: Και πληρώνεται για να δοκιμάζει παγωτό σοκολάτα.
0: Πώς δεν πρέπει. Υπάρχουν γνώσεις. Δεν θα πάρουν εμένα,
1: ναι,
0: που τρώω απλά, ας πούμε, το ξυλάκι και μου αρέσει. Θα πάρει κάποιον ο οποίος γνωρίζει από τη διαδικασία και ξέρει, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Γευσηγνώστης.
0: Γευσηγνώστης. Ωραία. Ναι. Άρα, μυστικός επισκέπτης ξενοδοχείο.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό μπορώ να το κάνω.
1: Και, ναι, και αυτό θέλει γνώσεις, και αυτό θέλει, γιατί βάζει βαθμολογίες, κάνει
0: βάθμιση. Πα μυστικά, επισκέφτεσαι, ναι, το χώρο, ναι, σε βάζω σε το καλύτερο δωμάτιο και αξιολογεί την εξυπηρέτηση.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: αυτή
0: ωραίο.
1: Είναι ωραία δουλειά, η αλήθεια είναι ωραία. Αυτή. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
0: Μπράβο. Ντα πάντα. Το έχουμε ακούσει, μας αρέσει. Φροντίζεις τα πάντα. Πας εκεί στο ερευνητικό κέντρο και είσαι όμως υπεύθυνος και για την προετοιμασία του φαγητού τους.
1: Δεν είναι εύκολη δουλειά.
0: Καθόλου. Αυτό δεν
1: έχει λάτρα το πάντα, δεν είναι επεξεργασία.
0: Έχει λάτρα και είναι και μπαμπάτσικο το λάτρα.
1: Και είμαι μια σουγκαρίστρα το γέρι.
0: Πού να πάρεις το πάντα ολόκληρο.
1: Το πάντα ολόκληρο. Λοιπόν. Που τρώει και μπαμπού. Μπαμπού δεν τρώει.
0: Α, άκου τώρα. Ναι. Πολυτελής οικονόμος. Σε πολυτελείς κατοικίες.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ενώ οι ιδιοκτήτες ταξιδεύουν.
1: Ναι.
0: Εσύ απλά φυλάς το σπίτι.
1: Ναι, το ξέρω αυτό. Αυτό είναι δύσκολη δουλειά. Να ξέρεις. Είναι υπεύθυνο. Γενική
0: είναι και υπεύθυνο, αλλά δεν σκάβεις κιόλα. Σε βάζουν εκεί.
1: Τι λες, καλά, δεν σκάβεις.
0: Ανοίγεις έτσι τις κουρτίνες και βλέπεις.
1: Και τις κουρτίνες ποιος τις πλένει που τις ανοίγεις εσύ με το χέρι? Ποιος τις πλένει, θεωρείς? Εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που δούλευε οικονόμος σε τέτοιο σπίτι. Τέσσερις μέρες κάνανε μόνο να πλύνουν τις κουρτίνες. Και ήταν τίμο ολόκληρο.
0: Σιγά σιγά, δεν βιάζει. Ξέρεις πόσο καιρό λείπει πλούσιος.
1: Παιδί μου είναι πολύ λάθος.
0: Δοκιμαστής πολυτελών κρεβατιών. Εκεί τώρα κι αυτό.
1: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό να μας πάρουνε, τώρα ειδικά που είμαστε 5 μήνες σε ρί χωρίς ρεπό, να σου δοκιμάσω εγώ κρεβάτιο το ένα μετά το άλλο. Γιατί το δικό μου τώρα κάτι έχει, με έχει πιάσει πλάτη μου.
0: Αχ, ωραία, να είναι.
1: Αυτή
0: και αυτό το αφρό μνήμης, πώς λένε, να
1: φουτάσουμε. Ωραία, με αφρό, με τζέλ και με τάβλα να είναι, πέφτουμε εμείς και δοκιμάζουμε, δεν έχουμε θέματα.

0: Να κάνουμε επίθεση στα καλοκαίρια μας, ρε παιδί μου. Ό,τι λέει ο Νίκος Μακρόπουλος, να την κάνουμε να φεύγουμε σιγά σιγά. Άντε να φεύγουμε, να ερχόμαστε τέλος πάντων να κάνουμε τις βουτιές μας. Τι λες, ρε Αθηνά?
1: Και να μας στέλνετε τα νέα σας, να μας δροσίζετε στο 6937-949-949. Στείλτε μας, ρε παιδιά, πού θα πάτε, πού πήγατε, τι έχετε να περιμένετε. Έχω ωραία πράγματα.
0: Τη δροσιά του να έχουμε.
1: Δροσιά να έχουμε, βέβαια.
0: Να πηγαίνουμε τώρα λίγο μία Μήλο.
1: Μήλο, θες να πάμε? Στη φιλιά της Αφροδίτης.
0: Ανακαλύψτε τη μαγεία της Μήλου, παιδιά, με την Minoan Lines. Ένα συγκλονιστικό προορισμό των Κυκλάδων με εντυπωσιακά τοπία, κρυστάλλινες παραλίες και γραφικούς οικισμούς. Σας περιμένει και μας περιμένει σε λιγότερο από 4 ώρες από τον Πειραιά φτάνουμε, ή 4,5 ώρες από το Ηράκλειο. Ταξιδεύουμε με άνεση και ποιότητα με τα υπερσύγχρονα Αθηνά. Γνωσός Πάλας, Φεστός Πάλας. Επωφεληθείτε από προνομιακές τιμές από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά, τρίτεκνους, πολύτεκνους, την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά και τα προνόμια του Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα και εσείς που μας ακούτε το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Είμαι μέσα εγώ τώρα στο Minoan και πηγαίνω Μήλο. Σε λίγο έρχομαι και σαν καπετάνιος να πω καιρό.
0: Επιστρέφουμε.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι με τα πλοία της Anek Lines μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

0: έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
2: Επιστρέψαμε, 7:30 ακριβώς, είμαστε on time, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Πέτη Μακύρα. 7 με 10 κάθε μέρα, με πολλά δώρα, με γέλια, με χαρές, με βλακίες και ξυπνάδες, στο Πάμε Πρωινό. Και ο Μασούτης είναι εδώ όμως.
3: Είναι εδώ με νέα προϊόντα Mr. Grant, τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε σήμερα και όλα στο Μασούτη. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεστε εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές Μασούτης. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
2: Ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα Iced Tea και Διεθνής ημέρα Egg Roll Day. Δηλαδή τορτίγια με αυγό που τρως.
3: Αλήθεια.
2: Ναι.
3: Και δεν πήρα σήμερα. Θα πάρω για να τιμήσω τη μέρα.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Αφού πρώτο ο πράκτορ σηκώσει τον τρόνο του και μου πει από ποιο δρόμο να πάω για να αποφύγω την κίνηση.
2: Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι, άρα εκεί πέρα ούτως ή άλλως θα κολλήσει λιγάκι. Θα καθυστερήσουμε κανένα 5-10 λεπτό να φτάσουμε στη δουλειά μας. Επίσης, στη Βασιλίση Σοφίας προς Χίλτον και την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει ένα πρωινό πηξηματάκι. Τίποτα σπουδαίο. Μόνο το γνωστό μποτιλιάρισμα από χαϊδάρι και σχιστό προς την Ελευσίνα και Σκαραμαγκά.
1: Ο καιρός σήμερα.
4: Σας μιλάει ο καπετάνιος του πλοίου. Αφήνουμε κάπου σήμερα Αττική με θάλασσα, λάδι και ουρανό κατά γάλανο. Είστε πάρα πολύ τυχεροί, έχουμε καλό καιρό. Ο ήλιος έχει βάρδια μαζί μας από νωρίς. Δεν φαίνεται σύννεφο στον ορίζοντα. Τώρα οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, ήπιος μέτρη. Γύρω στα 3-5 μποφόρ θα σας πάω. Πρίμα. Θα βγείτε από το πλοίο. Το θερμόμετρο τώρα, θέλω την προσοχή σας εδώ, θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Βάλτε μαγιό, πηγαίνετε στην δίσκο του πλοίου που έχει μια μεγάλη πισίνα με 3 ναυαγοσώστες και κάντε τις βουτιές σας εκεί. 34 βαθμούς Κελσίου. Σε πολύ λίγο...
5: Πληροφορούμε τους κυρίους επιβάτες ότι σε λίγα λεπτά το πλοίο φτάνει στο λιμάνι της Κυλλήνης.
4: Στην Κυλλήνη, για Κυλλήνη ξεκινήσαμε.
3: Κεφαλονιάδες που είπα πάμε σήμερα.
2: Από εκεί είναι.
3: Θα περάσετε όλοι. Όσοι δεν θέλετε να κατέβετε μείνετε μέσα στο πλοίο. Ευχαριστώ.
2: Υπέροχο. Υπέροχο.
6: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια...

0: Βασίλης Αθηνά, έτοιμη να συζητήσουμε. Και σήμερα Τετάρτη. Αχ, και σήμερα Τετάρτη. Ήθελα να συζητήσουμε το θέμα ημέρας. Απλά λιγάκι νωρίς τώρα, κατάλαβες. Και
1: γιατί?
0: Πρέπει να μιλήσω να πάρουμε ένα. Έτσι.
1: Κάθε μέρα τέτοια ώρα το συζητάμε.
0: Όχι, είναι λίγο πιο πριν.
1: Είναι νωρίτερα. Λίγο πιο πριν.
0: Αλλά έχουμε περισσότερο χρόνο να το συζητήσουμε.
1: Ναι. Ακόμα καλύτερα, γιατί παίρνει κουβέντα.
0: Είμαστε πολύ Άγγλοι.
1: Ανοίγουμε λοιπόν το θέμα συζήτησης και εσείς πρέπει να μας στείλετε στο 6937-949-949. Περιμένω να γίνει χαμός σήμερα γιατί μπαίνουμε σε ζωδιακό κύκλο.
0: Τι, που μπαίνουμε?
1: Θα μιλήσουμε για ζώδια σήμερα. Μάλιστα. Είστε έτοιμοι?
0: Ναι, γιατί ποιο μετά την υφαλοκρηπίδα και το διεθνές πρόβλημα ασύτησης θέλω και το
1: ποιο
0: ζωδιακό.
1: Ποιο είναι το ερώτημα για τα ζώδια?
0: Ποιο?
1: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το χειρότερο ζώδιο? Αυτό που δεν θες να μπλέξεις. Αυτό που δεν το θες ούτε γκομενάκι,
0: ούτε
1: και φίλο στη ζωή σου. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μην θυμάμαι που έλεγε και ο Παπάζογλου.
0: Ρε, εσύ, λοιπόν, τι δυνατό θέμα είναι αυτό τώρα.
1: Πολύ δυνατό και δώστο τώρα γιατί θέλω να το ζήσουμε εδώ.
0: Αυτά είναι τα ζώδια που μας φέρνουν εμπόδιο.
1: Ποιο είναι το ζώδιο που σου φέρνει εμπόδιο όποτε σταθείς στο δρόμο?
0: Είναι 2-3 τα οποία τα έχω και δεν τα θέλω.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Δεν θα πω δίδυμο. Θα πείτε, πείτε αμέσως όλοι δίδυμο.
1: Δώσε το ζώδιο το οποίο συχαίνεσαι.
0: Το
1: ζώδιο το οποίο είναι το χειρότερό σου.
0: Δεν το συχαίνομαι, είναι το χειρότερό
1: το
0: μου.
1: Το ένα, ναι.
0: Σκορπιός.
1: Όχι. Γιατί?
0: Έχω κακή εμπειρία, ρε παιδί.
1: Έχεις
0: μου, από φιλική κατάσταση. Εγώ είμαι χθες. Είναι λίγο έως πολύ, θα έλεγα, εκδικητικούλιδες.
1: Οι σκορπιοί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα σε τσιμπήσουν.
1: Είναι εκδικητικοί. Ναι, ναι.
0: Έχουν και τα καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: δεν αφήνουνε να περάσει.
0: Είναι σεξι. Το πουλάνε τέλος πάντων το σεξι, δεν ξέρω αν το έχουν πολύ. Αλλά είναι πολύ εκδικητικοί, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν σε αφήνουν. Δηλαδή το θυμηθούν και την κατάλληλη στιγμή τσακ να σε καραφρώσουν.
1: Περιμένω να μα στείλει και ο κόσμο τη γνώμη του. Είπαμε 6937-949-949. Εγώ.
0: Για μένα δεν είναι χειρότερο.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Λέμε με ποιο ζώδιο δεν ταιριάζει, ρε φίλε. Ποιο είναι το χειρότερό σου?
0: Εσύ?
1: Δεν ταιριάζουν όλοι με όλου. Εγώ με τον Παρθένο έχω θέμα. Παρθένα. Πολύ σοβαρό. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα με τα κουτάκια και τις. Ενώ είμαι ένας οργανωτικός άνθρωπος και το γνωρίζεις, γιατί έχω τον οροσκόπο μου εγώ καιρό και είμαι της δουλειάς, το παιδί
0: αλλά
1: τα δίνω. Στον Παρθένο δεν μπορώ αυτή την λογική που πρέπει, επειδή είμαι κι εγώ αέρας, είμαι ζυγός και είμαι, ρε παιδί μου, πολύ του συναισθήματος, δεν μπορώ όταν μου βάζεις τη λογική μέσα παντού. Κάτσε λίγο, άνθρωπε μου, ηρέμησε. Γιατί πρέπει να τα έχω όλα τακτοποιημένα μέσα στο μυαλό μου? Άσε λίγο το αεράκι να μπει μέσα και να τα ανακατέψει, ας πούμε, να τα κάνει πιο ωραία. Εκεί κουτάκια, κουτάκια, κουτάκια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι
1: δεν μπορώ,
0: με
1: δεν
0: κακή
1: μπορώ.
0: Πρόθεση.
1: Δεν είναι με κακή πρόθεση,
0: Παρθένου.
1: Αλλά βαριέμαι πολύ.
0: Δηλαδή δεν θα τον πεις κακό.
1: Όχι, αλλά βαριέμαι.
0: Θα τον πεις πάσα ήδη.
1: Ναι, ήδη.
0: Φουλ.
1: Τσπάει.
0: Είμαι αρπαϊ, έχω οροσκόπο Παρθένο.
1: Και ο άντρας μου δεν έχει να λέει αυτό. Τι να κάνουμε. Έχω συνηθίσει κάποια πράγματα. Ναι, ο Παρθένος σαν ζώδιο, δηλαδή όταν ο άλλος είναι
0: Παρθένος,
1: εγώ δεν ταιριάζω. Πώς να το κάνουμε τώρα, δεν ταιριάζω. Αυτό. Αυτό είναι το ζώδιο.
0: Ωραία.
1: Με το οποίο δεν τα λέω. Κατάλαβες?
0: Εσείς,
1: πείτε μας λοιπόν στο 6937-949-949 ποιο είναι το ζώδιο που σου πάει τα
0: ποιο
1: νεύρα.
0: Ποιο είναι το ζώδιο που σας ενοχλεί και σας πάει τα νεύρα, εκτός από το δίδυμο? Γιατί σίγουρα θα πούνε θα όλοι δίδυμο. Και θα έχουν και
1: μπορούμε, αν μας προκούνε, μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ας δώσουν επιχείρημα, γιατί εγώ τους διδύμους τους λατρεύω.
0: Ποιος? Μη μου μιλάτε για αυτό το ζώδιο.
2: Μπορείτε να σταματήσετε να μιλάτε για αυτό το όνομα.
0: Και το ζώδιο.
2: Όχι, να μην κάνετε καμία.
0: Καμία ερώτηση.
2: Χαίρετε.
0: Έλα, σας παρακαλώ.
1: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο εγώκερος αφιερώνει στον Παρθένο.
1: Έτσι, ξεκάθαρα. Οροσκόπος.
0: Οροσκόπος.
1: Έχω οροσκόπο εγώκερο. Γίνεται χαμός στο γεμπές.
0: Οροσκόπος εγώκερος.
1: Στο Viber.
0: Αφιερώνει στον Παρθένο.
1: Και το παπάκι αφιερώνει στην ποταμιά. Γιατί είναι 7:50 και έφτασε η ώρα να καλέσουν οι μικροί μας φίλοι στο 210-68-35-722. Τώρα θέλουμε όλους τους μικρούς μας φίλους να πάρουν τηλέφωνο στο 210-68-35-722 να παίξουν με το παπάκι, το οποίο θα βουτήξει στο νερό, θα πει τη φράση και αν τη μαντέψει σωστά θα κερδίσεις διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas να πας να δεις όποια ταινία θέλεις, φυσικά στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας.
0: Έχουμε άλλο τηλεφωνάκι ή δεν να πάμε παρακάτω? Έχει πάρει κανένα παπάκι τηλέφωνο ή όχι?
1: Το παπάκι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιο παπάκι είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
0: Λες να έχει χαλάσει το τηλέφωνο μας, για πάει στο επόμενο.
1: Yeah.
0: Ή μην το κλείσεις.
1: Είχαμε πάλι τεχνικό θέμα, δεν πιστεύω.
0: Γιατί?
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, άντε, γιατί τρομάξαμε. Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Έχουμε πολλές γραμμές.
1: Καλημέρα, Χρυσαυγή μου.
0: Γεια σου, Χρυσαυγή.
1: Πού είσαι, στο αυτοκίνητο?
0: Στον δρόμο. Και πού πηγαίνεις? Εκδρομή?
2: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο πάει, Χρυσαυγή.
1: Τι τάξη πας?
0: Ναι.
1: Έκπληκτα.
0: Μεγάλο κορίτσι, του χρόνου γυμνάσιο. Ωραία, ξέρεις πως παίζετε το παιχνίδι?
2: Ναι.
0: Φύγαμε, βουτάω εγώ.
3: Παπάκι πάει, καλέ παπί.
1: Παπάκι, βούτυξες κάτω από το νερό. Άο, πες μας τη φράση να την ακούσει η Χρυσαυγή και να την βρει για να κερδίσει τα εισιτήρια.
4: Ήρθε παρτίτσα, πάρε το παρτίτσα.
1: Τι? Άκουσες, Χρυσαυγή, τι είπε? Όχι, παιδί, δεν ακούμε.
4: Ήρθε παρτίτσα, πάρε το παρτίτσα.
1: Έλα λίγο πιο πάνω στην επιφάνεια.
4: Ήρθε παρτίτσα, πάρε το παρτίτσα.
1: Χρυσαυγή, ακούς τι λέει?
2: Όχι.
4: Ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η ντοματίτσα.
1: Α, τώρα το είπε πιο δυνατά. Άκουσες τι είπε ότι ήρθε?
4: Ήρθε η τεταρτίτσα.
1: Ναι.
4: Πάει η ντοματίτσα.
1: Ω.
2: Ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η ντοματίτσα.
1: Μπράβο, βρε.
0: Μπράβο, μπράβο, ήδη
1: ορίστε
0: τεταρτίτσα.
1: Με το που ανέβη και το παπάκι στην πιθανότητα.
0: Και πάει εβδομαδίτσα.
1: Πάει εβδομαδίτσα.
0: Μπορεί να μην την ήξερε την παροιμία, μωρέ, η Χρυσαυγή. Είναι δύσκολη, μπορεί να είναι η εβδομαδούλα.
1: Πάντως την βρήκε και κέρδισε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσαυγή, που έπαιξες και που μας ακούς.
2: Έλα.

0: Έχουμε ταξιδέψει πολύ σήμερα. Η πρώτη ώρα ήταν μόνο ταξίδια. Γι' αυτό το γλεντάμε και τραγουδάμε.
1: Όλη τη σεζόν έχουμε ταξιδέψει.
2: Το έγινε.
1: Έλα, κυρία Σοφία μου, έλα.
2: Να αναπνέω.
0: Το γλεντάμε πρωί-πρωί, δεν το έχουμε και στο δικαίωμα.
1: Έχουμε ταξιδέψει όλη τη σεζόν. Γιατί όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, θυμάμαι που μέσα στη σεζόν αυτή η απόλυτη μας έκανε post στο Instagram.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό το τραγούδι, ναι, το συγκεκριμένο. Φίλε, ναι. Εγώ τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα.
1: Τι?
0: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation.
1: Σούπερ.
0: Λοιπόν, είναι με έμπνευση του Στέλιου Χατζιωάννου και επιστρέφουν. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητα στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν ένα συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του STER Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις και η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Περισσότερα μαθαίνουμε στο stelliusfoundation.gr.
1: Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς από το ρυθμό 949. Με δώρα, με γέλια, χαμό και φυσικά με Betty Magira.
0: Η δεύτερη ώρα ξεκινάει με Νίκο Οικονομόπουλο.
3: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ. Μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Μαγειρεύουμε να μείνει.
11: Η ώρα στο νησί είναι 8.
4: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day!
4: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ. Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10.

0: σε ένα νησί και την περιμένουμε τώρα. Η μοναδική
1: Μπέτι Μαγκύρα,
0: η διασώστρια των FM, η διασώστρια.
1: Good morning, how are you honey?
2: Good morning.
0: Good morning.
1: Καλημέρα, τι γίνεται?
2: Καλέ, σήμερα έχεις έρθει με αέρα θαλασσινό,
0: ναι.
2: Με αέρα νησιώτικο. Είναι σαν να περπατάς στην καλντέρα.
1: Μα ήρθα με το κότερο, κακώς βάλατε τα άλογα. Έπρεπε να βάλετε. Ήρθα με το σκάφος, είπα του κόσμου αδες το λίγο πιο πέρα, σε παρακαλώ, πήγαινε να το στην προβλήτα.
2: Ο κοσμάς ποιος είναι, είναι αυτής?
0: Με ποιο, με το κότερο έχεις?
1: Ο κοσμάς είναι αυτός που πλένει το κότερο, βοηθός μου, ο σκίπερ. Ο αυτός που οδηγεί είναι ο Φίλιππος.
2: Α, εντάξει.
0: Ο Φίλιππος.
1: Που μαζεύει και τα παγόνια από την αυλή. Λοιπόν, του λέω του Κοσμά, πάρε το σκάφος λίγο πιο πέρα, Κοσμά, και άφησε με εδώ να κάνω τη δουλίτσα μου και έλα να με πάρεις φεύγοντας.
2: Πολύ ωραία.
1: Εξού και το look αυτό, ναι, λίγο το πιο κοσμοπολίτικο, το πιο θαλασσινό.
0: Το χτίσαμε όλο, πάρα
1: βέβαια,
0: πολύ ωραία.
1: Βέβαια, βέβαια. Και σας φέρνω και πολύ ωραίο δώρο, θέλω να σας πω. Όποιος έρθει λοιπόν και κερδίσει σήμερα, θα τον πάρω μαζί μου στο νησί.
2: Όπα!
1: Θα μπει στην κλήρωση βασικά για το νησί. Δίνουμε δωράρα. Ο ρυθμός λοιπόν, και εσύ, έλα να πάμε στο νησί και η κολλητή μαζί.
2: Οπα.
1: Θέλω να σας πω. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tinos Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη, αισθητική και πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Λοιπόν, πρέπει να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Θέλετε τηλέφωνο?
2: Ας μας πάρουν τηλέφωνο κατευθείαν.
1: Ας μας πάρουν
2: τώρα
1: λοιπόν στο 210-68-35-722. 210-68-35-722.
2: Τώρα.
1: Θα βγείτε στον αέρα, θα τραγουδήσετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι και θα μπείτε στην κλήρωση για να πάτε με τους κολλητούς σας στην Τίνο. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Τώρα,
2: και δεν δίνουμε
0: δηλαδή
2: μόνο Aeolis, δίνουμε και τακτοπλοϊκά από Seajets και Lalaloosa Beach Bar και δρόμος Ρενκάρα αυτοκίνητο. Δηλαδή 4 άτομα όλες τις γίνονται.
0: Άρα λοιπόν,
1: 4 θα πάνε.
2: 4
0: άτομα. Πρέπει να πάρουμε τώρα τηλέφωνο να δούμε ποιος είναι στη γραμμολίτσα.
2: Ο πρώτος που θα καλέσει στο 210-68-35-722 θα πει το τραγούδι το νησιώτικο, μπαίνει στην κλήρωση. Καλά, δεν λέω
0: λοιπόν,
2: Φορτούνη.
0: Πάρα
2: καλά,
0: πολύ λες. Ωραία. Πάμε να παίξουμε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα.
5: Μποφόρ.
1: Καλημέρα. Έπιασαν μποφόρια, έχετε περάσει Καβοντόρο?
5: Το έχω περάσει, ναι.
1: Α, τα ακούμε. Τα ακούμε, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
5: Αχ, είμαι η Ανδριάννα, το πήρε και χθες και κέρδισα.
1: Αχ, Ανδριάννα, πήρε λέει και χθες και κέρδισα.
5: Είμαι φανατική, τι να κάνω.
1: Το ξέρουμε, θυμόμαστε, είμαι και η κόρη μου, Ανδριάννα, αλλά μπήκε στην κλήρωση του νησιού.
0: Στο νησί.
1: Τι πράγμα.
2: Τι κέρδισες, εχθές.
5: Χθες κέρδισα τη Σίτσελ.
2: Α, εντάξει.
0: Ωραία.
2: Και στην κλήρωση για το νησί.
0: Πάμε στο νησί.
2: Έλα, τραγούδα μας το νησιώτικο τραγούδι σου. Περιμένουμε.
5: Λοιπόν, επειδή είμαι και από Νάξο, θα πω το Σύμπαρο και Σύναξο στον αέρα μου.
4: Σύμπαρο και Σύναξο
2: τον αέρα σου να αλλάξω.
0: Αυτομάτως εγγράφηκες στα ονόματα τα οποία μπορεί να κληρωθούν και να πάνε και στην Τίνο, εντάξει.
2: Καλή επιτυχία, Ανδριάννα.
1: Καλή επιτυχία, Ανδριάννα. Ησυχία δεν έχει η Ανδριάννα, πήρε τα συντζέτα.
2: Είναι όμως για να έχει αποθηκεύσει. Έχει αποθηκεύσει τις επαφές στα νούμερά μας. Παπ, πατάει κατευθείαν παίρνει.
0: Και πάω στο ρίχνο ότι άμα θα μπω στο Viber θα έχει στείλει και στο Viber. Λοιπόν, πάμε σε λίγο, έχουμε το όλα στη φόρα.
1: Ναι, έρχεται.

0: Τρεις μοναχικές καρδιές που ψάχνουν παρέα στο ρυθμό 949, στο πάμε πρωινό. Εντάξει, τρόπος του λέγει, συζητάμε και τα ζώδια. Γιατί η Μπέτη δεν τοποθετήθηκε για ποιο ζώδιο δεν επιθυμεί να έχει δίπλα της, σαν φίλο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα.
1: Δεν μας είπε ποιο ζώδιο είναι το χειρότερο της, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρα σήμερα. Στέλνετε κι εσείς στο 6937-949-949. Ποιο είναι το χειρότερο σου ζώδιο που δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, Μπέτη.
2: Καταρχάς, γιατί τα λέμε τώρα και δεν τα λέμε μετά στο για πες, αφού τώρα έχουμε το όλα στη
1: θέση. Ωραία, ό,τι θέλεις.
0: Α, επειδή το συζητήσαμε, οκ. Να το πούμε. Άρα, τι έχουμε.
1: Μόνο το ζώδιο πες. Μην μου το εξηγήσεις, θα το εξηγήσουμε μετά.
0: Παύ, γι' αυτό δεν το λέμε τώρα.
1: Ναι, ας

0: Αυτή η σχέση που ζουν ένα παθιασμένο έρωτα που παρακολουθούμε στο Instagram του Λάβρου Κωνσταντάρα και της Έλληνας Τσαγκρινού. Τα stories να ανεβαίνουν μέσα από πισίνες, μέσα από brunch, εστιατόρια.
1: Μη μας κάτ.
0: Χαμός γίνεται. Πήγανε χθες και οι δύο κυρίες στην Κατερίνα Λιόλιου που είχε μια απονομή.
1: Η πρώην δηλαδή και η νυν. Ναι. Γιατί η μία είναι η πρώην του Κωνσταντάρα.
0: Βεβαίως. Η Έλενα Κώστα. Ναι, ήταν η Έλενα Κώστα, ήταν χρόνια σε δεσμό με τον Λάβρο.
2: Τώρα είναι φιλαράκια.
0: Πήγαν όμως και οι πρώοι μαζί.
2: Και κάνουν και εκπομπή μαζί.
0: Και όμως παιδιά, να είναι μπράβο. Sweden. Ρωτήθηκε η Έλενα Κώστα και λέει, παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι βρίσκεται το παράλογο.
2: Τι.
0: Προφανώς και έχω καλές σχέσεις με τους πρώην μου και προφανώς είμαστε φίλοι. Αυτό εγώ το θεωρώ φυσιολογικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε θέμα.
2: Όχι και με όλους, με τον Λάβρο κυρίως έχει.
0: Με όλους είπε. Και ήταν και ο σύντροφος και ο δικός της εκεί. Και είναι μια Σουηδία γενική. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι να πούμε στην Έλενα Κώστα, δεν είναι το σύνηθες.
1: Δεν είναι το σύνηθες, όχι.
0: Χαίρομαι που το αντιμετωπίζει έτσι, δεν βέβαια,
1: είναι
0: η ίδια.
1: Βεβαίως, και καλά κάνει. Άμα την ευχαριστεί αυτό και είναι καλά, γιατί όχι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, δεν το συνηθίζεις. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία ζευγάρια. Πάρα πολύ ωραία που κρατάνε και καλές σχέσεις. Περνάω τώρα σε μια κόντρα, η οποία καθώς φαίνεται δεν έχει τέλος.
1: Δηλαδή.
0: Παρακολουθούμε εδώ και μήνες αυτή τη φιλία η οποία
1: Τσιμιτσέλης,
0: έχει χαλάσει.
1: Ακριβώς.
0: Δημήτρης Ουγγαρέζος, Γιάννης Τσιμιτσέλης. Μια φιλία η οποία τελείωσε μετά από κάποια σχόλια τα οποία είχε κάνει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την εκπομπή την οποία παρουσίαζε. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για το Γιάννη Τσιμιτσέλη και την εκπομπή την οποία παρουσίαζε. Και υπάρχει ένα μπιφ, ρε παιδί μου, ένα δώσε πάρε, ένα δώσε πάρε. Ότι έχει τα νεύρα του, ότι. Και πήγε χθες καλεσμένος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο πρωινό του Αντένα και στο Γιώργο Λιάγκα
1: και, τα
2: και τον ρώτησε φυσικά ο Γιώργος Λιάγκας
0: και τον ρώτησε
1: που ήταν φίλος κολλητός
0: μου
1: τον
0: Γαρέζο, ναι, πολύ ταλαντούχος, ένας άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη από νεύρα. Καταλαβαίνω, λέει, ότι νιώθει αδικημένος γιατί δεν έχει πάρει δική του εκπομπή.
1: Είπε, τα έχει βάλει με όλους και με όλα, βλέπει φαντάσματα.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, λέει, αυτό ακριβώς, τα έχει βάλει με όλους και όλα και
1: αυτοί
0: βλέπει φαντάσματα.
1: Αυτοί δύο κάναν και παρέα, έτσι, ο Τσιμιτσέλης με τον Ουγγαρέζο.
2: Εγώ δεν το είχα πάρει, αυτή τη φιλία.
0: Είχανε βγει, λέει, 2-3 φορές για μπύρες.
2: Για μπύρες, 4-5 φορές.
0: 4-5 ήτανε.
2: Παραπάνω 4-5.
0: Είναι παραπάνω 4-5.
2: Γιατί 4-5 φορές θα συζητήσει και κάτι παραπάνω. Και θα λες την πίστα.
1: Και τι είχε πει ο Ουγγαρέζος για τον Τσιμιτσέλη.
0: Είχε πει για τον Τσιμιτσέλη, για την εκπομπή που, που ανέλαβε και διάφορα τέτοια.
1: Το που υπάρχει Ελλάδα, ναι.
0: Ναι. Είχε πει, είχε απαντήσει και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, γενικά το πάνε δώσε πάρε. Μπιφ. Ναι.
1: Πάντως αυτά που είπε ο Τσιμιτσέλης ήταν σωστά. Δηλαδή αδικεί τον αυτό που θεωρώ ο Δημήτρης. Είναι ένα παιδί πολύ. Εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στην τηλεόραση ο Δημήτρης. Έχει χιούμορ. Θεωρώ ότι το ιδανικότερο ήταν με τον Λιάγκα.
0: Ναι,
1: σαν δίδυμο ταιριάζανε πάρα πολύ. Κόβανε, ράβανε. Έχει τρομερό χιούμορ. Ίσως να έχει μεγαλώσει, ίσως να έχει κουραστεί. Τώρα τελευταία, ίσως να μην περνάει καλά εκεί που είναι, στην τηλεόραση. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι σαν να έχει χάσει το χιούμορ του. Σαν να τα παίρνει όλα πολύ σοβαρά. Γιατί πήγε να τον υπερασπιστεί ο Λιάγκας και λέει, ρε παιδί μου, αυτό κάνει. Κριτική κάνει ο Ουγγαρέζος στην τηλεόραση. Δεν πρέπει να κριτικάρει. Λέει, ναι, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο, είπε ο Τσιμιτσέλης, ρε παιδί μου, και ότι αδικεί τον εαυτό του.
0: Επιλέγεις με ποιο τρόπο θα σχολιάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμάστε ότι έχουν γίνει διάφορα μέσα στη σεζόν και με τον Κώστα Τσουρό.
1: Ναι, που είχε πει, βγάλτε την πρίζα από την εκπομπή, δεν βλέπετε ότι δεν τραβάει κτλ. Λίγο ξεστή, σαν να το έχει δει πιο σοβαρά, σαν να έχει σοβαρέψει ο ίδιο. Σαν να έχει, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει.
2: Πάντως ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης το είπε ότι αυτό φταίει. Αυτό που φταίει είναι ότι δεν έχει πάρει τη δική του εκπομπή που θέλει τόσο καιρό. Ναι. Γι' αυτό τα κάνει αυτά.
1: Ναι.
2: Αυτό σκέφτηκε.
0: Δηλαδή πιστεύει ότι με αυτό το
1: παλαιό πιθανότητα. Ότι μήπως, ρε παιδί μου, ότι πήρε εγώ μια εκπομπή και επειδή τόσα χρόνια αυτό το παλεύει και δεν είχε πάρει δική του εκπομπή. Τσατίστηκε, δεν ξέρω.
2: Μπορεί να έχει αποφασίσει να τα λέει.
0: Πάντως ήταν αξιοπρεπές.
2: Ναι, μπορεί. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έτσι όπως σκέφτομαι.
1: Έτσι τα βλέπω. Τώρα έτσι θα τα λέω. Ναι, δικαίωμα του καθενός να λέει.
2: Όχι, συμφωνούμε βέβαια. Αλλά έτσι τα λέει αυτός. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν φιλτράρει.
0: Ό,τι και να γίνει, ένα πράγμα περιμένω σε αυτή τη ζωή. Να τελειώσει το βιβλίο της η κυρία Άντζελα Δημητρίου.
1: Να γίνει ταινία.

0: αρπάξω από την άλλη.
1: Σαν τελειωμένη αναφτήρες.
2: Φαντάζεστε να γίνει βιβλίο που το
0: στα Σαββατόβραδα.
2: Εγώ θα παίξω
0: έχει
2: στην ταινία.
0: Να
2: εγώ
0: ξέρεις πολλά. Έχει πολλά η Ατζέλα να πει στην αυτοβιογραφία της. Πάρα πολλά. Πολλά κορδελιάστρα στις κλωστές πεταλούδα. Που έκανε ένα παιδί και δεν μπορούσε να το μεγαλώσει και τους το πήρανε και το μεγάλωνε μια γιαγιά του. Δεν θυμάμαι ποιος.
2: Ανατρίχεσαι.
0: Και θέλω να έρθω να σαρπάσω από την άλλη.
2: Κυρία,
0: να τη ρωτήσω με τα μάτια.
2: Όταν αυτή η ταινία θα γίνει, εγώ πολύ ταπεινά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, ηθοποιός είμαι, θα ζητώ ένα ρόλο σε αυτή την ταινία. Ας κάνω το TV, ας κάνω μια συνάδελφο.
1: Την παραμάνα.
2: Ας κάνω κάτι που θέλει η ίδια. Θέλω να παίξω στην ταινία της Άντζελας Δημητρή.
1: Λοιπόν,
0: μπορεί να κάνει την κακιά διευθύντρια της Κορδελιάς.
1: Και εγώ μαζί με την Πέττη Μαγκύρα, αν δεν συμμετέχουμε κι εμείς.
0: Εμείς θέλουμε να κάνουμε συναδέλφους της.
1: Θα ντυθούμε σαν DJ Tunis στις Κάνες και θα πάμε στην πρεμιέρα. Έχω βρει ένα φράγκο που έχει και ουρά.
0: Α, εντάξει.
2: Έχεις εσύ έτοιμη. Έτοιμη, είμαστε, το περιμένουμε.
0: Ωραία. Δώστε το.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Για δώστε τώρα το πρώτο στοιχείο, γιατί είναι 300 ευρώ τα μετρητά σήμερα. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το ραντάρ για να δώσει 300 ευρώ μετρητά ψάχνει κάποιον ή κάποια γεννημένο μεταξύ 12 και 25 οποιοδήποτε μήνα.
2: 12.
1: Από τις 12 του μηνός μέχρι τις 20 και τις 25 του μηνός γεννημένο.
2: Α, ωραία.

0: τα χειρότερα ζώδια. Για τον καθένα, βέβαια, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Είναι υποκειμενικό αυτό. Η Κατερίνα, λοιπόν, λέει: καλημέρα, παιδιά. Έτσι κι ακούσω τους δίδυμους για χειρότερο ζώδιο, θα τρελαθώ. Παρεξηγημένοι είμαστε.
1: Συμφωνώ.
0: Χειρότερο από υδροχό δεν υπάρχει, θεωρώ. Πολλοί παρτάκιδες και υπερόπτες, λέει η Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, λες.
0: Η Ελίτσα λέει: σκορπιοί, σε καίνε και απατούν. Και ξέρω πολλούς που ενώ είναι παντρεμένοι, ξενόπιπι.
2: Ναι.
0: Αμαυτώνουν και οι γυναίκες τους. Ωραίες κοιμισμένες, λέει. Καλημερούδια. Στην πυρά, στην πυρά.
1: Ωραίες κοιμισμένες.
0: Κοιμισμένες
2: και οι σκορπιοί στην πυρά.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Έχω γυναίκα δίδυμο και τραβάω ζόρια μεγάλα με τη διπολικότητά της. Μία κρύο, μία ζέστη, ούτε αυτή ξέρει τι θέλει.
1: Συνήθεια είναι, αγάπη.
2: Θα συνηθίσει μετά τα πρώτα 10 χρόνια.
0: Ναι. Ο Μάκης λέει ξεκάθαρα τοξότης. Κουνάδια, πονηρή εγωιστέ. Του κουνάδια πεθάνε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, είμαι Λέων, αγαπώ τους δίδυμους και μισώ τους Σταύρους. Λέει η Κωνσταντίνα. Και ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Το πιο δύσκολο ζώδιο το έχετε μπροστά σας. Κρυός με οροσκόπο Παρθένο.
2: Είναι
1: δύσκολο.
2: Δύσκολο
0: συνδυασμό. Ο εκνευρισμένος τελειομανής.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τάξη.
0: Ο κρυός μου μέσα μου λέει: σπάστα όλα. Και πετάει για το Παρθένο και λέει: βάλτα όλα όμως μετά σε μια σειρά. Καταπληκτικό.
2: Δεν μιλάνε και καθόλου και είναι και κρυψίνη.
1: Πάντως, εγώ αν θέλετε πληροφορίες, σας έχω τα πιο ευνοημένα ζώδια για αυτή την περίοδο που ζούμε. Τρία είναι.
2: Για πες τα.
1: Λέων.
0: Ναι.
1: Μπέτη, είσαι και ο πρώτος, το πιο ευνοημένο ζώδιο αυτή την περίοδο, να ξέρεις.
0: Το ακούω, δεν το βλέπω.
1: Κι όμως, κι όμως έχεις, ναι, κρυός,
0: ναι,
1: και ζυγός.
2: Και ηχθείς.
0: Ναι.
1: Δίδυμη, τοξότης, υδροχό ή όχι.
0: Δεν τον έχει, δεν τον έχει.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, έχεις εμάς όμως. Εμάς τις δύο που είμαστε ευνοημένοι.
0: Λοιπόν, η Έλενα λέει Παρθένο σε άντρα, σε γυναίκα, όλες καλές είμαστε. Τι όλοι.
2: Καλά, βγάζουμε τον Παρθένο, δεν είναι καλό ζώδιο, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι, όχι. Αμα σας λέω εγώ τώρα, παιδιά, δεν μπορώ.
0: Που δεν είναι.
1: Έλα τώρα, όλα λογική και μυαλό. Όλα ακροβατή έτσι, σαν το βαλάτι.
0: Άκου, άκου τι είπε. Κάτσε να πάρω το μάζι και το μακαλιά τηλέφωνο, να σου πω εγώ.
2: Και τον οροσκόπο μου.
0: Πάρε και τον οροσκόπο σου ένα τηλέφωνο, Βασίλη.

0: ήταν η αίσθηση
1: σου, νόμιζε.
0: Πάμε πρωινό Τετάρτης. Πάμε πρωινό.
1: Πάμε πρωινό και νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη. Οι οποίοι Μασούτης γιορτάζουν τα 50 χρόνια. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα λοιπόν είμαστε εμείς εδώ. Έτσι θα συνεχίσουμε ως τις 10. Θα σας πάμε αγκαζέ. Αλλά να σας πω και κάτι. Ναι. Ας πάρουμε μια ανάσα, παιδιά. Μια
3: όχι ηρεμία.
4: Τι. Ηρεμία.
3: Καλά, ηρεμία.
2: Εντάξει, ηρεμία.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας

0: ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
0: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, «Κάτι παίζει Powered by Day».
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέλεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protengia Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Protengia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protengia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protengia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα

0: εταιρεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Εγώ θα σας τα πω τώρα, γιατί πριν συμβεί κανένας δεν το σκέφτεται. Τα λέγαμε εδώ και με τα παιδιά. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όταν όμως τη χρειαστείς, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Πρέπει όμως να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market λοιπόν σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market λοιπόν, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Μπείτε λοιπόν κι εσείς και διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Να ασφαλιστούμε.
5: Ο Πράκτορ θα μας πει τώρα που σηκώνει
6: λοιπόν,
5: τον δρόμο του.
6: Είναι η ώρα η πολύ δύσκολη, 8:35. Ναι. Με πολλή κίνηση στον Κηφισό, με πολλή κίνηση στην είσοδο της πόλης, ερχόμενοι για να πάτε προς τον Κηφισό. Όλη η παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά είναι ποτηλιαρισμένη, όπως και προς τα πάνω η Συγκρού, προς το κέντρο η Βασιλή Σοφία, στο κατέβασμα της Μεσογείων και τέλος η Κηφισίας, πηγαίνοντας από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι. Ποτηλιάρισμα επίσης βλέπουμε και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Αττική Οδό, στον κόμπο της Μεταμόρφωσης, αρκετά χιλιόμετρα πριν.
2: Ο καιρός σήμερα.
7: Καλημέρα σας, αγαπητοί επιβάτες. Σας μιλάω ο Αμπεντάγιας του Πλοίου. Από το πρώτο φως της αυγής έχουμε έφερει ουρανό σε όλο το θαλάσσιο τομέα. Έχουμε ξεκινήσει από Πειραιά με εξαιρετική ορατότητα χωρίς να φώσει στον ορίζοντα. Το βαρομετρικό παραμένει σταθερό και δεν αναμένονται καιρικές αναταράξεις στη Ρόταμος. Βοριάδες σας πέντε από φόρο.
6: Το κλιματιστικό το κλείσατε.
7: Το κλιματιστικό είναι ανοιχτό. Ακούμε κυρία. Δεν χρειάζεται να έρθετε στη γέφυρα. Ποιος σας άφησε να μπείτε εδώ. Κοίτα έξω. Είναι ανοιχτό το κλιματιστικό. Θα κάνει ρεμέτζο στους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Έχουμε λύσει κάμπους. Εσείς δέστε καπέλα. Φορέστε τη λιαγά και βγείτε έξω. Να κάνετε μπάνιο στην πισίνα. Η κυρία Μαγκύρα θα σας κάνει σόου στην δίσκο.
4: Ναι, βεβαίως.
7: Είστε
4: σε λίγο ξεκινάει.
7: Σε πολύ λίγο τώρα ετοιμάζεται.
8: In a few minutes we will be arriving at the port of Piraeus. Please be ready for disembarkation. Drivers should proceed to the carriages.
7: Clear skies of the bow, plenty of sunshine on the horizon and temperature is getting to around 34 degrees, λέμε.
4: Degrees, eh?
7: Degrees.
4: Μάλιστα, την κρίζ. 2-10-68-35-7-22, μιας και είπατε την κρίζ, έρχεται και η μαντάμ Μπακύρα. Καλέστε λοιπόν στο 2-10-68-35-7-22, θέλετε να παίξετε και ο λογαριασμός θα έρθει μετά.

0: δίσκου και των επιτυχιών της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Ήρθαμε για να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακίρα. Είναι 8 και 40 και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα έρχεται για να παίξει μαζί σας.
2: Ντάμιον γκρρρ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλημέρα Μαντάμ Μπακίρα.
3: Good morning, morning. Κατένα.
0: Πώς
3: good
0: είστε?
3: Morning Βασίλες, good morning Alexander the Great. I am great.
1: Great.
3: I am great, great. I'm waiting to take
0: vacation.
3: No, I'm waiting for Betty to ask me to make να με κάνει πρόσκληση στο σκάφος. Να πάμε μαζί ένα διήμερο,
1: ναι.
3: Betty.
1: Ναι, Μαντάμ Μπακίρα, έχω βάλει να το πλύνουν, να το καθαρίσουν τώρα.
4: Ναι, το σκάφος.
1: Το σκάφος.
3: Πού θα πάτε? I will go to I love Κλέφτικο in Milos.
1: Α, σας αρέσει το Κλέφτικο.
3: Ναι,
1: και εμένα μου αρέσει.
0: Τι ωραία είναι.
3: Και τις γυαλιά περίμενα από τον Γιώργο Λιάγκα να με καλέσει. Ακόμα περιμένω να με πάρει με το φουσκωτό.
1: Γιατί αφού έχετε φιλία.
3: Έχουμε κολλητή φιλία, δεν με έχει πάρει ποτέ με το φουσκωτό να με πάει μια βόλτα.
1: Α, πώς γίνεται αφού τους
3: φίλους. Δεν ξέρω, παίρνει όλη την Μαρία.
0: Πώς άτομα μπορούν να μπουν.
3: Τι λέει καλά το φουρκωτό. Πολλά κοράκια, 12 άτομα
0: χωράνε.
3: Βέβαια, είναι μεγάλο το φουρκωτό του Γιώργου.
1: Μεγάλη είναι και η καρδιά σας, είπαμε το τηλέφωνο 2-10-68-35-7-22 πρέπει να καλέσετε τώρα.
3: Για να ξεκινάτε να καλείτε.
0: Για να παίξετε και να κερδίσετε τι.
1: Σήμερα παίζουμε για δύο πίτσα φαν Bianca Alfonso 10 τεμαχίων. Ο νικητής θα κερδίσει δύο πίτσες φαν. Να ξέρετε ότι υπάρχει κατάστημα καινούριο έτσι στη Λεωφόρο Κύπρου 87 στην Αργυρούπολη από την πίτσα φαν.
3: Α, κοντά μου είναι από εκεί που μένω.
1: Γι' αυτό
3: πάω.
1: Το λέω. Και μπορείτε να φάτε φυσικά τις πίτσες πριν με δημιουργίες να... του Δημήτρη Καρμούτσου.
3: Και να πάω. Α, δεν το ξέρω αυτό. Πολύ καλό. Να βάλω μια υπενθυμίση στους ακροατές ότι από Δευτέρα θα φέρω πολύ μεγάλο δώρο.
1: Ναι.
3: Πολύ μεγάλο δώρο.
0: Α, ναι.
3: Θα γίνει μεγάλος γαμός σας λέω τώρα.
1: Σοβαρά.
3: Να ετοιμαστούν εντάξει. Να κουνήσουν μαχαίρια γιατί επειδή το δώρο θα είναι μεγάλο θα βάζω πιο δύσκολο τραγούδι.
1: Θα βάζετε δύσκολο.
0: Το ξέχασα.
3: Τώρα
0: το
3: όμως βάλε, βάλε ένα τραγούδι που τα αγαπώ πάρα πολύ. Βάλε καταρχά το intro. Nailed it. On the line. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας. Τι
3: καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
5: Καλά, καλά. Εδώ πέρα έχουμε τα παιδιά σχολείο και πάμε προ το σπίτι λίγο.
0: Ωραία.
3: Α, τι θα κάνεις σπίτι, θα μαγειρέψεις?
5: Όχι. Θα κάνω λίγες δουλίτσες. Είμαι έγκυος πάλι στο παιδάκι μου, οπότε θα κάτω
3: σπίτι. Τι ωραία. Πόσο μηνών είσαι?
0: Με το καλό.
5: Τώρα θα μπω στον 8ο.
1: Πώς λένε?
3: Κοντεύεις.
5: Ναι.
1: Πώς σε λένε αγαπημένη?
5: Δέσποινα λέγομαι.
1: Δέσποινα.
3: Με το
1: τέλεια,
3: καλό.
1: Με
3: ένα
1: το
3: παιδί
1: καλό.
3: Έχεις ήδη?
5: Όχι, δύο. Έχω πάει για τρίτο.
3: Άντε κορίτσι μου, μπρέλα μου με το καλό. Τα άλλα δύο πόσο χρόνο είναι?
5: Είναι 2,5 και 5.
0: Καλή δύναμη.
3: 2,5 και 5.
0: Βάστα, βάστα.
3: Άρα θα βγει αυγουστιάτικο.
5: Αυγουστιάτικο φεγγελάρι.
3: Λέω, λιοντάρι θα σου βγει. Μπράβο κορίτσι μου, αγόρι είναι κορίτσι.
5: Αγοράκι.
3: Εντάξει, κοπέλα μου, με το καλό, όλα καλά να πάνε.
1: Σούπερ.
3: Λοιπόν, εγώ τώρα θα το πω και θα το βρεις, είμαι σίγουρη. Εντάξει.
5: Πάμε.
3: Μην το λέει,
1: θα το βρεις με τη μία.
3: Και από εβδομάδα που θα έχω μεγαλύτερη δωράδα να ξαναπάρεις. Εντάξει.
5: Εννοείται, εννοείται.
3: Λοιπόν. So I draw a red line to everything. I erase a love that had taken the world the wrong turn. Since you want it, let this be our big moment. Έλα ρε Δέσποινα, εύκολο είναι. So I draw a red line.
1: Έλα, σε βοήθησε πάρα πολύ.
5: Α, τραβάω κόκκινη γραμμή.
1: Είναι και τα αγαπημένα της Πέτης.
0: Αμάνε Δέσποινα τώρα.

0: λάθος διαδρόμοι.
1: Τι ευχάριστος τύπος, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Δέσποινα, είσαι υπέροχη, σε ευχαριστούμε.
0: Δέσποινα, και με το καλό να πάνε όλα καλά με ένα πόνο. Φαντάζομαι ότι ξέρεις ότι το τρίτο θα βγει πριν το καταλάβει. Το δεύτερο δεν βγήκε πιο εύκολα από το πρώτο.
3: Και πριν το καταλάβω, το τρίτο που
0: θέλει
3: να τον προλάβω.
0: Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Το τρίτο το πρόλαβες, δεν πρόλαβες.
3: Τρέξε. Να συνεχίσετε έτσι με τρέλα, είστε υπέροχοι όλοι.
0: Καλή και από εβδομάδα ξαναπάρε γιατί έχουμε δωράρα.
1: Έχει λόγο που στο λέει, έχει λόγο. Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαντάμ. Καταπληκτική σήμερα. Καταπληκτική σήμερα.

0: είχε πει και ο Θεός αυτό ο έρμος. Τι λέει, είχε πει. Ξέρω και εγώ τι λέει.
1: Να είχε πει το happy birthday στην Ashley. Το happy birthday στην Ashley. Λοιπόν, συνελήφθη η Ashley.
0: Τι είναι η Ashley καταρχάς?
1: Να θα σας πω, η κυρία αυτή, 27χρονη γυναίκα, συνελήφθη γιατί έχει γενέθλια 11 φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο.
2: Και γιατί συνελήφθη?
1: Έγινε σε εστιατόρια λοιπόν.
0: Καταπληκτικό.
1: Και έλεγε ότι έχω γενέθλια.
0: Για να της κεράσουν το γεύμα.
1: Και να της κεράσουν το γεύμα και διάφορα πράγματα.
0: Μοναχιά.
1: Μοναχιά. Μέχρι.
2: Ας μη το κέρναγαν.
1: Δεν
2: γιατί να συλλάβουν τη γυναίκα.
1: Δεν
2: τη
1: συνέλαβαν, απλά πήγαινε και τη κάνανε τα γενέθλια, πήγαινε στο δίπλα, ξαναπήγαινε μετά από ένα μήνα. Κάποια στιγμή έρχεται ένα σερβιτόρος και τη λέει: πώς γίνεται, κυρία Ashley, να έχετε γίνει 29, 30 και 31 ετών μέσα σε ένα καλοκαίρι?
0: Τα πήγε όλα μαζί. Τα προηγούμενα τρία χρόνια δεν τα γιόρταζα και πρέπει να τα γιορτάσει τώρα.
1: Γερνάω σε τέτοιου μόνους
0: ανθρώπους πολύ τους λυπάμαι. Μοναχή.
1: Okay, είναι μοναχή. Μια χαρά μα δείτε τη φωτογραφία της.
2: Για να την δω, για να την δω.
1: Στα ντουζένια της είναι.
2: Άρα για να φάει, για να της λένε χρόνια πολλά και να την αγαπάνε.
1: Δεν ξέρω. Θα σου τη δείξω σε λίγο. Λέει, και τελικά έγινε έρευνα, συνελήφθη από την αστυνομία και τι είχε κερδίσει. Λοιπόν, είχε κερδίσει 11 ξεχωριστά γενέθλια. Εντάξει, πάει αυτό. 47 δωρεάν επιδόρπια. 22 ποτά. 9 εξεργερωμένα κουπόνια γενεθλίων και το αποκορύφωμα. Ένα εστιατόριο μέσα, μέσα σε μια εβδομάδα τη τραγούδισε δύο φορές το happy birthday.
0: Καλά, αυτοί οι βλάκες δεν το είχαμε καταλάβει, το ίδιο εστιατόριο που ήταν.
2: Θέλετε να την πάρουμε ένα τηλέφωνο, να της πούμε χρόνια πολλά.
0: Η Ashley κούκλα, την είδες?
1: Πόσο κουκλά είναι.
2: Πήγαινε φαίνεται για τον τζάμπα φαΐ και το επιδόρπιο.
0: Έτσι, για τον τζάμπα φαΐ πήγαινε και το επιδόρπιο. Δεν θα είχε να φάει φαίνεται. Δεν θα είχε λεφτά να βγει. Είναι νέα, είναι ωραία. Σου λέει, κοίτα να δεις τώρα τι θα σκέφτηκε η Ashley. Σου λέει, εν θα βγω, εν θα μεταΐσουν τζάμπα, θα φάω, θα πιω, θα περάσω καλά. Γενέθλια εγώ, μόνη είμαι. Μπορεί να βρω και κανένα γκόμενο, γιατί τραβάς και την προσοχή. Με το happy birthday, γυρνάει όλος να δει ποιος γιορτάζει. Τη βλέπει μόνη ένας γκόμενος. Σου λέει, μπορεί να βρω και γκόμενο.
2: Αμέ.
0: Κατάλαβες.
2: Οπότε πείτε μου χρόνια πολλά.
0: Μένας πάρα πολλά τριγώνια. Οπότε πείτε μου χρόνια. Και να σου πω γιατί. Τι είναι, ρε, ένα χρόνο πολλά. Το κάνεις θέμα να μια μπριζόλα και μια πάστα.
1: Και μια κουπόνια.
2: 300 ευρώ μετρητά είναι.
0: Σήμερα έχουμε 300.
2: Είναι 300 ευρώ μετρητά και είναι από το ραντάρ μας που ψάχνει σήμερα κάποιον ή κάποια γεννημένο γεννημένη μεταξύ 15 και 25 οποιοδήποτε μήνα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει κάνει δύο γάμους με διαφορετικό πρόσωπο. Ναι, έχει παντρευτεί δύο φορές άλλον άνθρωπο. Εντάξει.
1: Όχι τον ίδιο.
0: Να σου πω κάτι, πιο σπάνιο θα ήταν να ζητούσαμε το ίδιο.

0: καταλάβατε, την αγαπάμε πάρα πολύ την Νατάσα
1: Θεοδωρίδου. I love Νατάσα, I love, I love.
0: Φορτηγό.
1: Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα
0: πολύ. Καινούργιο είναι.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Στο ρυθμό 9.49 θα πάμε για διάλειμμα. Να πούμε πριν όμως ότι ο ήλιος μας δίνει ζωή και κοκκινίλες και πρέπει να προσέχουμε. Μετά την έκθεση στον ήλιο λοιπόν, θα δώσουμε στην επιδερμίδα μας, παιδιά, τη φροντίδα που της αξίζει. Το Uniburn After Sun. Το Uniburn After Sun.
2: Η ώρα στο νησί είναι 9.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
0: Η διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Αυτά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και έκανα νοήματα στην Πέτη. Ναι. Ότι το πήρα. Το, το έχω πάρει αυτό.
4: Και λέει ότι είναι πολύ ωραίο. Και του λέω, μα δεν έχει καεί.
1: Έλα να πάρει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Σώμα λεπτή, καεί.
0: Αλήθεια. Αυτό λέγατε.
4: Δεν μπορώ με την
1: Αγία. Είπατε φόντια.
0: Δεν παρακολουθούσα. Είμαι συγκεντρωμένος για να μην κάνω σαρδά. Αλήθεια, Αθηνά. Μπράβο. Πώς το είπαμε, Uniburn After Sun.
1: Uniburn.
0: Uniburn. Α, οκ.
4: Λοιπόν, το υπόλοιπα και έρχονται.
1: Παιδιά μου λένε ότι βάζω After Sun πριν βγω στον ήλιο.
4: Ναι.
1: Παιδιά με λένε
4: αυτό. Εντάξει, δεν σου λέω, ένα body lotion είναι που όμως είναι ειδικό για να περισσότερο. Είναι δάτωση για να καταπράγει την κοκκινίλα.
1: Δύο κυρία μου. Την Κυριακή και την ημέρα τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος που δεν είχαμε εδώ ραδιόφωνο.
4: Εντάξει.
0: Γι' αυτό δεν φαίνεται.
4: Συγγνώμη, θα
0: στο
4: πω, αλλά δεν φαίνεται.
1: Εκείνη, γιατί έβαλα και από το απορρόφηση και δεν κάηκα.
4: Κατάλαβες, δεν είναι πόνδια.
0: Και τώρα με
4: προλαμβάνει.
0: Έρχονται οι καμένοι πίτες.
4: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
18: Η προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοτίβο.
10: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
19: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Ηραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιώς 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
23: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
24: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
23: What?
25: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, 9 και 6 πρώτα λεπτά μαζί θα πάμε ως τις 10 κούτσια κούτσια παρεούλα. Αγκαζέ, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και μετά εμείς θα φύγουμε. Και ξέρετε πως θα φύγουμε?
4: Πώς?
1: Με Σίτζετς. Γιατί με τις Σίτζετς φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 απορραφήνε για τις Κυκλάδες με ταχύπλο της Σίτζετς. Και έχει 24 και 50 για άνδρο σε μια ώρα, 33 και 70 για Αττίνο σε δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι αυτά τα δύο εισιτήρια πήγαινε, έλα,
4: ναι.
1: Πού θα τα δώσουμε?
27: Στη Λέσχη. Θα δώσουμε από τον καπετάνιο του ταχύπλου Σίτζετς στον καλύτερο ποιητή της ημέρας.
4: Σήμερα, με ποιος, συγγνώμη, με ποια λέξη θα δώσουμε, καπετάνιε?
27: Σήμερα λοιπόν θα γράψετε ένα ποίημα και θα βάλετε μέσα ένα ζώδιο. Είτε αγαπημένο σας, είτε χειρότερό σας, εσείς επιλέγετε
1: το χειρότερο να βάλουμε.
27: Το χειρότερο?
1: Το χειρότερο. Αυτό που είχαμε και στο γιαπές, το χειρότερο ζώδιο για σας. Φτιάξτε το ποίημα. Είναι Λέων, είναι Τοξότης, είναι Παρθένος, είναι Υδροχός, είναι Δίδυμος, είναι ό,τι, Σκορπιός. Ό,τι κι αν είναι, βάλτε το εσείς το ποίημα, ο καθένας το δικό του χειρότερο. Φτιάξτε ένα ποίημα και θα κερδίσετε διπλό εισιτήριο με Σίτζετς. Πήγαινε, έλα, σε όποιο προορισμό θέλετε εσείς στο Αιγαίο.
4: Μας κλέβει το κορίτσι τόση ώρα εδώ πέρα, γιατί κρατάει ένα στοιχείο, δεν το πήρατε χαμπάρι.
1: Γιατί εγώ δεν είμαι.
4: Δεν το πήρατε χαμπάρι.
1: Έχουμε απρόσμενο επισκέπτη.
4: Μας πήραν λοιπόν σήμερα το τρίτο στοιχείο οι ερυφίλοι.
1: Πείτε τα δύο στοιχεία που
4: έχουμε. Έχουμε το πρώτο, μία εικόνα
1: της Παναγίας.
4: Σουμελά.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει η Σουμελά ή η Παναγία.
28: Ό,τι ήταν θα πει.
1: Ένα λουκάνικο διπλό από τη λίμνη πνευστήρα.
4: Δύο
1: λουκάνικα. Παιδιά, μεγάλο ήταν.
28: Και τι? Το τρίτο στοιχείο είναι ένα κολιέ.
4: Αλυσίδα.
0: Μισοφέγγαρο.
28: Με ένα μισοφέγγαρο. Κάτι είναι σαν αυτό.
0: Ξέρεις, ναι. Είναι αυτό.
28: Τι είναι αυτό. Αντρικό είναι.
0: Φεγγάρι.
28: Φεγγάρι είναι.
4: Οχ, Θοδωρίδουλες, να έρθει.
0: Πες για αυτή να τον τάσα. Μιλήσω. Τι μυρίζει, αντρικό όνομα.
28: Μήπως μυρίζει άντρικο.
0: Λοιπόν, βοηθήστε μας, ποιος είναι ο απρόσμενος επισκέπτης.
28: Αυτό είναι το κολλιέ κάποιου καλλιτέχνη.
0: Βοηθήστε
28: μας. Αυτό είναι δικό του κολλιέ. Ψάχτε φωτογραφία.

0: Dr. Betty.
1: Έλα, το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα.
2: Για πού πάμε,
1: για
2: πού
1: να
2: πάμε.
1: Δούμε. Λοιπόν, επειδή θα έχει ζέστη όπου και να πάτε, και ναι, στα νησιά να πάτε θα έχει ζέστη, και στην Αθήνα έχει ζέστη, εγώ θα σας πω πώς θα απολαύσετε περισσότερο το σεξ όταν κάνει ζέστη.
2: Και πολύ
1: διότι
2: χρήσιμο.
1: Διότι ανεβαίνει και η λίμπιντος, έτσι. Πάρα το πολύ. Καλοκαίρι πάντα η λίμπιντος είναι
3: και
1: πιο...
3: Και το λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι με τη ζέστη δεν μπορούσαμε.
1: Το πιο απλό καταρχάς.
3: Μπράβο,
1: πρέπει να φτιάξετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό.
3: Ωραία.
1: Φτιάξτε λοιπόν τη θερμοκρασία.
3: Και είναι ιδανική, πιστεύετε?
1: 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Ωραία.
1: Να μην κρυώνεις.
2: Εκεί
1: να
2: είμαστε.
1: Έχει μια ωραία δροσιά.
3: Ναι.
1: Το 23 θεωρώ ότι είναι η top θερμοκρασία.
2: Σημειώνω.
1: Κάντε μαζί ντους. Είναι μια δροσερή εναλλακτική. Ναι. Και δεν χρειάζεται και εξήγηση. Και θα δροσιστείτε και θα απολαύσετε. Να μην γλιστρίζετε, προσέξτε μόνο. Έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί γλιστράζετε την μπανιέρα.
2: Δεν υπάρχει.
1: Να χωράτε, να φροντίσετε, μη στριμοκολιαστείτε και αρχίσετε τα συκτηρίσματα μετά και πείτε με Dr. Betty, φταίς εσύ.
3: Ναι.
1: Να υπάρχει μια άνεση. Να υπάρχει κάπου να κρατηθείτε. Μην πάτε να πέσετε. Αλλιώ.
3: Καταλαβαίνετε τι λέει η Dr. τώρα.
1: Το πιο φθηνό ερωτικό βοήθημα, ποιο πιστεύετε ότι είναι? Που το έχουμε όλοι σπίτι.
3: Το νερό.
2: Το περίμενε. Το baby, το baby, α, για τη ζέστη.
1: Τα παγάκια, παιδιά.
3: Τα παγάκια.
1: Τα οποία είναι
3: ερωτικό βοήθημα, τα παγάκια. Πού να τα βάλω τα παγάκια?
1: Γιατί η εναλλαγή της θερμοκρασίας πάνω στο σώμα, θα σου έλεγα τώρα που να τα βάλω τα παγάκια.
3: Πού να τα βάλω τα παγάκια?
2: Στη μασχάλη.
1: Στο στέρνο του θα τα βάλεις. Τα παγάκια και θα τα πας προς τα κάτω.
2: Θα γλιστρήσουν αυτά.
1: Θα λαγγυλίσουν μετά. Δεν θα γίνει και τίποτα νερό. Δεν θα το φτάσεις ως εκεί κάτω.
3: Πού να το φτάσω τώρα, βαλό.
2: Θα έρθει το κατάλληλο χέρι και θα το τοποθετήσει παρακάτω.
3: Παρακάτω θα παγώσει το τέτοιο μας λοιπόν.
2: Σε
3: ενημερώνω.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή να μας ξενερώσει πριν αρχίσουμε.
3: Περιμένετε,
2: να δροσιστούμε είναι το θέμα τώρα.
3: Εντάξει, να δροσιστούμε, όχι να γίνουμε κασάτι.
1: Δεν θα ρίξεις, κούκλα μου.
2: Έχει μια ανατριχύλα ωραία.
1: Μια παγάκι. Τεράστια παγωτέτια.
3: Ωραία, παγάκι, παγάκι.
1: Ένα παγάκι πάρε και για παίξω λίγο.
2: Κρατήσω μήνυμα.
1: Παγάκι. Λοιπόν, και αν ωστόσο όλα τα άλλα αποτύχουν, αφαιθείτε στην ερωτική πράξη. Αγκαλιαστείτε σφιχτά και δώστε τα όλα και ασυδρώσετε. Μετά θα μπείτε στο μπάνιο να ξεπληθείτε.
3: Δηλαδή, αν δεν σε πιάσει το ντουζ, αν δεν σε πιάσει το κοντίσιον,
1: αν δεν σε πιάσει το παγάκι. Ήδρωσε εκεί και τελείωνε. Καλύτερα να ιδρώνεις με το σεξ παρά σκάβοντας στη τελική.
4: Θες και δροσιά?
1: Για φαντάσου να σκαβες, να μαζεύεις τίποτα.
0: Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, 300 ευρώ μετρητά δίνουμε σήμερα, παιδιά. Συγκεντρωθείτε. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη μεταξύ 15 και 25 οποιοδήποτε μήνα. Πρέπει αυτός ή κάποια ή ο κάποιος να έχει κάνει 2 γάμους με διαφορετικό εννοείται πρόσωπο και να διδάσκει κάποιο μουσικό όργανο σε οδείο. Άρα ψάχνουμε δάσκαλο μουσικής που διδάσκει σε ένα οδείο, έχει κάνει 2 γάμους και είναι γεννημένος ή γεννημένη μεταξύ 15 και 25 του μήνα. Δεν ψάχνουμε εδώ και κάτι τόσο σπάνιο. 2-10-68-35-7-22 αν είστε αυτός ή αυτή. 300 ευρώ μετρητά σας περιμένουν και έχετε 5 λεπτά προθεσμία να καλέσετε.

0: ήρθε το ραντάρ.
1: Μα δεν παίζουν μουσικά όργανα.
2: Κι όμως το ραντάρ ήρθε να νεύρει και νικηθεί, ρε παιδιά. Αλλά αύριο 450 ευρώ μετρητά θα δώσουμε.
3: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Και σήμερα θα δώσουμε εισιτήρια σε jets, παιδιά. Γι' αυτό
2: ναι.
0: Γράψτε ποίημα.
2: Γράψτε λοιπόν ένα ποίημα και θέλουμε να έχει μέσα τη λέξη, το ζώδιο που εσείς μισείτε.
1: Ναι.
2: Όποιο και αν είναι αυτό. Ο καθένας έχει το δικό του. Βάλτε το λοιπόν μέσα σε ένα ποίημα. Δίδυμος είναι, ζυγός είναι, υδροχός είναι, λιοντάρι είναι, σκορπιός, χιουμοριστικό. Βάλτε το σε ένα ποίημα και καλέστε μας εδώ για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Γενέλα με τη C-Jet σε όποιο προορισμό θέλετε.
1: Να σας πω δωράρα. Κάτι, ναι. Επειδή δίνουμε δωράρα, ναι. Λοιπόν, εάν δεν γελάσουμε.
0: Όχι ρε, θα γελάσουμε.
1: Δεν το δίνουμε.
0: Μην μου πεις αυτό το δωράρα.
4: Αυτός μπορείτε να σταματήσετε να μιλάω.
1: Σκορπιός.
4: Όχι, δεν
1: Σκορπιός.
4: Χαίρετε.

0: 9.49, Μπέτη Μαγκύρα, Αθήνα Φαλίδου και Βασίλης Φορτούνης. Ως τις 10 θα σας πάμε.
1: Η ασφάλεια στα πρωινά σας, η ασφάλεια.
2: Μπράβο, για ασφάλειες δεν λέγαμε πριν.
1: Ναι.
2: Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεσαι να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστευόμαστε ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πιο απλή. Πού πάμε τώρα?
0: Πάμε σε διαφημισούμες,
2: ναι,
0: και επιστρέφουμε. Ο, κίνηση καιρό λέσχη. Ετοιμαστείτε, γράψτε ποίημα, σας λέω, με το ζώδιο που μισείτε. Η λέξη λοιπόν θα έχει μέσα το ζώδιο το δικό σας που συχαίνεστε, που δεν γουστάρετε με τίποτα. Δώστε το όλο, δώστε το όλο.
3: Παρατείνεται και βοήθεια.
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία.
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή.
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς,

0: Κέρυες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της Αυμιέρα ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. Αυμιές συμμετοχών.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ. Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Άκου τώρα να δεις, καλέ, ξέρατε ότι ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα.
10: Έλα ρε.
9: Σε 1,5 λεπτό.
10: Όχι, όχι.
9: Λοιπόν, όχι. Να μην είναι το δικό σας αίμα, λέω εγώ. Εσείς κλασικά repel spray, παιδιά. Γιατί το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες. Repel spray, λοιπόν, από τη Unipharma και τελειώσατε, γλιτώσατε.
7: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Πετάω με τον δρόμο.
9: Μπράβο, Πράκτορ, μπράβο.
10: Πράκτορ, γιατί όμως?
9: Γιατί?
10: Θα μας πει κάποιος για ποιο λόγο έχει τόσο πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή σε όλο το ποτάμι κατεβαίνοντας από την Κηφισιά μέχρι κάτω τον Πειραιά.
9: Πηγαίνουν για μπάνιο. Πηγαίνουν για μπάνιο.
10: Όντως τώρα τετραπιάτικο.
9: Αυτοί που δεν έχουν δουλειά, λέω.
10: Κάτι θα έχει γίνει.
9: Κάτι έχει γίνει. Ας μας στείλουν στο 6937-949-949 αν έχει γίνει κάτι στον Κηφισό.
10: Όλο το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού μέχρι το Δέλτα Φαλήρου είναι υποτελειαρισμένο. Αυτά τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Συνεχίζουμε.
7: Ο καιρός σήμερα.
11: Καλημέρα από την Κηφισό. Σας μιλάω ο καπετάνιος του πλοίου. Έχετε επιβιβαστεί. Έχουν κλείσει μπουκαγόντες και τώρα το ταξίδι ξεκινάει. Με έναν αττικό ουρανό ηλιόλουστο, με πάρα πολύ ζέστη, 5 μποφόρ, οπότε θα πάμε λαδιά, θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Υπάρχει ένας επιβάτης αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει έρθει και χτυπάει έξω από τη γέφυρα, να έρθει κάποιος να τον πάρει. Δεν ξέρω τι θέλει. Τι θέλετε, κύριε? Ένα λεπτό, να δείξουμε να δείτε τι θέλετε. Κυρία, είπε. Τι θέλετε, κύριε?
10: Κινητό.
9: Ζαλίσομαι, δεν μπορώ. Γιατί ζαλίζεστε? Δεν ξέρω, έχω τάσει προς έμετο.
11: Και χτυπάτε τη γέφυρα για να
9: ρωτάτε. Δώστε μου κάτι.
11: Μα γιατί να σας δώσω εγώ, με τώρα το καπετάνιο σας.
10: Μας έχεις πάει στα νεύρα με το κινητό της η κυρία.
11: Εντάξει λοιπόν, μην τσακώνεστε, απολαύστε το ταξίδι. Θα έχει πάρα πολύ ζεστή σήμερα.
9: Άμα κοιτάω μπροστά, μήπως δεν ζαλίζουμε, άμα κοιτάω μπροστά.
11: Άμα κοιτάτε μπροστά, δεν θα ζαλίζεστε. Τι
12: έκαμε?
11: Παρακαλώ πάρα πολύ. Φορέστε τα μάνικα και προσοχή στους δρόμους.
10: Ήρθε η ώρα για να παίξουμε τη λέξη των καμένων ποιητών, παιδιά. Τώρα είναι η στιγμή.
9: 2-10-68-35-7-22. Όσοι θέλετε να κερδίσετε δύο εισιτήρια της C-Jets Alere Tour, έτσι πήγαινε, έλα. Εσείς με το φίλο σας, τη φίλη σας, οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου, τώρα είναι η ώρα να καλέσετε, να βγείτε στη λέσχη, να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη μέσα, με το ζώ

0: Όποιος εγκρίνει να βγει να μας το πει. Άνοιξε τις πύλες, Φορτούνη.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Καλημέρα σας. Με το καλό τους
0: παίρνω. Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Δεν θέλουν με το καλό, θέλουν.
0: Καλημέρα.
2: Βούρδουλα θέλουνε.
3: Εμπρός.
0: Γεια σας.
3: Εμπρός.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ, κυρία μου?
4: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, έχετε γράψει ποίημα με ποιο ζώδιο, παρακαλώ, μέσα?
4: Με τον Λέον.
0: Α, γιατί τι σας φύραξε ο Λέον, κυρία Κατερίνα μου? Είμαι λιοντάρι εγώ.
4: Το ξέρω, αλλά...
0: Τα γόρια λιοντάρια έχετε δίκιο, είναι λίγο ζωμανφού.
3: Είναι κακά.
0: Δώστε το, κυρία Κατερίνα, με φόρε και μίσος.
4: Θα το δώσω. Στέκεται πάντα στον καθρέφτη, πολύ ωραιοπαθής, και κοιτάζει το είδωλό του σαν γνήσιος εγωιστής. Δεν τον νοιάζει κανενός συγγνώμη, είναι τόσο κοινικός, αφού στο δικό του σύμπαν είναι αυτός ο βασιλικός.
3: Μάλιστα, δίκιο έχει.
4: Είναι ο απόλυτος ηγέτης, της παρέας ο αρχηγός. Η δική του η αλήθεια είναι νόμος και δώρο του πολιτισμού. Δεν μου βγαίνει το τελευταίο.
0: Είναι φανταστικό το ότι δεν έβγαινε. Είναι πολύ ωραία.
2: Είναι οντάρι το λιοντάρι.
3: Ναι, αυτό ήταν το αστείο.
2: Ναι, αυτό ήταν αστείο, ας πούμε.
0: Μπράβο, κυρία Κατερίνα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Μπήκατε δυναμικά. Θέλω να προσπαθήσετε λίγο παραπάνω να γίνει πιο χιουμοριστικό την επόμενη φορά.
3: Εντάξει.
0: Πολύ καλή προσπάθεια.
3: Τι ωραίο.
0: Έγινε, καλημέρα. Πάμε στο δεύτερο κρότη. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Γεια.
0: Ποιο είναι?
2: Τέλειο.
5: Ο Δημήτρης.
0: Έλα Δημήτρη, τι γίνεται, ε?
5: Καλά ρε παιδιά, μ' ακούμε επιστροφή, θα είστε πάνω ραδιό.
0: Τι?
5: Μ' ακούμε επιστροφή.
0: Και εμείς ακούμε επιστροφή.
3: Λοιπόν,
0: θα μιλήσω το ραδιόφωνο. Θα μιλήσω
5: το ραδιόφωνο. Δεν έχω ραδιόφωνο, σε ακούω μόνο ακουστικά.
3: Λοιπόν, κλείσε, βγάλε τα ακουστικά, τι να σου πω.
0: Όχι, δεν τώρα καλά ακούγεται σε εμάς. Από εδώ ακούγεται καλά.
3: Αυτός ακούει την επιστροφή του. Πάμε.
0: Α, μήπως το βάλεις από το ηχείο του κινητού.
5: Α, είχα κάνει λάθος.
0: Ναι, είδες. Λοιπόν, τι ζώδιο έκανες εσύ, Δημήτρη?
5: Εγώ έκανα ένα στο διεθνέ και ένα στο κινέζικο.
0: Α, για πες.
5: Πάλι με επιστροφή να βγούμε γράμματα.
0: Από εμάς είσαι εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα το δώσεις.
5: Το φάσο μένα μου περιζεύει.
0: Εντάξει, έλα.
5: Το δίνω. Λοιπόν.
0: Πάμε.
5: Σηκώθηκα πουρνό-πουρνό να αρμέξω τα γελάδια. Μα εσύ όμως με άρπαξες και μου έκανες παζάρια. Κάτσε εδώ να λεβέζει μου, μου έλεγες στα σεντόνια. Να γίνουν παρανάλωμα κι άφησα τα αλόνια. Κάτσε μόρι αχώταγη, πεβάτη ζώδιο, τάφτος. Έχω όμως τα πρόβατα που σαλαγά ο μαύρος. Και τελικά με έπεισες. Με τούμπαρες ρουφιάνα. Θα φταίει στο κινέζικο θα είσαι Ιγκουάνα.
0: Καλό. Πολύ ωραίος. Πολύ καλός. Μπράβο Δημήτρη. Πολύ καλή προσπάθεια. Το σημειώνουμε. Μείνε στη γραμμή Δημήτρη. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
6: Hello. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, yeah. Σας ποια είστε, παρακαλώ?
6: Είμαι η Στέλλα.
0: Η Στέλλα μας. Στέλλα, κούκλα μου, εσύ τι ζώδιο έγραψες?
6: Εγώ έγραψα για το δίδυμο.
0: Έλα, δώσ' το.
3: Αλίμονο.
6: Λοιπόν, ήμουν κοπέλα τίθαση και στους άντρες είχα έντονη επίδραση. Όπου βρισκόμουν γινόταν σεισμός και ο πέδαρος ερχόταν σκυφτός. Άλλαξαν όλα με τον Μίτσο που δεν κατάφερα να τον ερίξω. Να τα μάτια, να τα νάδια, παρακάλαγα στα κάμπια. Μα ο Μίτσος ήταν δίδυμος και για τα νεύρα μου έντονος κίνδυνος. Όλο μπρος και όλο πίσω ήμουν έτοιμη να τον χτίσω. Τρεις μήνες μετά από πολύ μπλα μπλα, σήκωσα τα χέρια μου ψηλά, ώσπου τον είδα με τον Νίκο να τον επέρνει από πίσω.
0: Αρέσει Στέλλα, τι ήταν αυτό που μας είπε τώρα, δίδυμος.
3: Διπλό.
0: Διπλό το ταμπλό. Διπλό το ταμπλό. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία προσπάθεια εκεί, Στέλλα. Για πάμε στον επόμενο ποιητή. Δεν μας συνεπήρε, δεν μας συνεπήρε. Καλημέρα.
7: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Πώς ονομάζεστε?
7: Νίκη ονομάζομαι.
0: Νίκη. Νίκη, το έχεις?
3: Με τη Νίκη.
7: Νομίζω.
0: Για δώστο.
7: Έχω γράψει για τον εγώκερο.
0: Για τον εγώκερο. Πολύ ωραία. Δώστο.
7: Ο εγώκερος ξύπνησε πρωί με πρόγραμμα για όλη τη ζωή. Έχει λίστα, είχε στόχους, είχε πλάνο, μέχρι για το πότε θα κάνει μπάνι. Στις 8 φορές, στις 8 καφές, στις 9 δουλειά, στις 10 θα κατακτήσω τα βουνά. Μα στις 10 και μισή τη συμφορά τον πήρε ο ύπνος στον καναπέ αγκαλιά. Ξύπνησε και είπε, δεν πειράζει αυτό, θα το βάλω στο πρόγραμμα το αυριανό. Και έτσι οργάνωσε με τόση επιμονή, ακόμα και την αναβλητικότητα της ζωής. Αν δεις εγώ καιρό να τρέχει βιαστικά, μάλλον κυνηγάει τα όνειρά του σοβαρά.
8: Ωραία,
7: να τον δεις να γελάει σαν μικρό παιδί, κρύβει. Αν, σαν παιδί, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, μην αγώνεστε.
7: Να γελάει σαν παιδί μικρό, κρύβει μέσα του ένα κατσικάκι τρελό.
0: Μάλιστα. Πολύ καλή προσπάθεια.
2: Ναι,
0: ολόσωστα τα είπε για τον εγώ καιρό. Απλά δεν γελάσαμε. Δυστυχώς δεν γελάσαμε.
2: Ήταν όμως μία σωστή εγώ
0: καιρό. Ολόσωστη περιγραφή του εγώ καιρό. Γιατί ο εγώ καιρό αυτό είναι. Βάζει στόχους και του πετυχαίνει. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι ο Δημήτρης?
9: Ο Δημήτρης Καιρό, έχουμε να τα πούμε.
0: Άρεσε, Δημήτρη, για δώσε λίγο πόνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
9: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτές είχαν πολύ δυνατό, αλλά είναι χαμό στρατιά.
0: Μίδεσε, είναι και το δώρο μεγάλο, είναι και λες και δυνατή, τι να κάνουμε.
2: Για πες το μας, Δημήτρη.
9: Λοιπόν, γεννήθηκα τότε παλιά, σε χωριό εξωτικό. Με ευτήριο δεν υπήρχε, οπότε η γέννα έγινε με τρόπο χειρονακτικό. Μήνας Απρίλης, κοντά στα ξημερώματα, οι πανθέλινες βασίλευες στον ουρανό είχαν επιγραμμιστεί τα αστερώματα. Ήρθε η Νάη Μαριγό και φώναζε δυνατά: «Ωχ, Παναγία μου, γιατί μας βρήκε τούτο το κακό?» Βλέπεις, ο μήνας δήλωνε πως η μάνα μου θα βγάλει παιδί με ζώδιο κρυό. Πιάνει με στην ανησυχία της και ανοίγει το τσατικό και βγάζει από μέσα τον αστρολόγο, έγκυρο περιοδικό. Τυράει, ξανατυράει και τα είναι ήδη. Η ώρα είναι 4, με οροσκόπο Παρθένο θα βγει το παιδί. «Βαγγελίτσα μου», της λέει της μάνας μου, «μήπως», λέω, «μήπως να κάνεις υπομονή, γιατί αν γίνει τώρα το παιδί με τέτοιο ζώδιο θα προκαλέσει τους γύρω του πανικό, αλλά και ίσως ειδονή».
0: Πολύ καλό,
2: το
0: πολύ καλό, μαμή, Δημήτρη.
2: Το είπε η μαμή.
0: Αλλά δεν είχε τη ρέντα που είχες άλλες φορές.
3: Ναι. Πιο σύντομος. Ναι.
0: Δεν πειράζει. Το είπε κιόλας, είχε χτες ένα καλό.
2: Ναι, εντάξει, okay. Κάθε μέρα δεν
3: είναι. Δεν πειράζει, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάντως.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
10: Άρχισε ο αντιστορέας, η έξι γεια που κάνω.
0: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς λέγεστε?
11: Η
0: Δέσποινα.
3: Είσαι τελευταία σήμερα, για να δούμε.
0: Για πάμε.
11: Μπορεί να είμαι τελευταία, καλύτερη.
0: Για να δούμε, γιατί δεν έχουμε ανταργιαστεί μέχρι ώρες.
11: Έφυγα με έναν λέοντα να πάω ταξιδάκι. Το δρόμο όμως ξεκίνησε από την αρχή καμάκι. Ήρθε μετά και ο ζυγός, μεγάλη εμπειρία. Πού να ξέρα ότι κι αυτός τράβαγε άλλη πορεία. Τέλος έκλεισα με Σκορπιό. Δεν θέλω άλλο κανέναν. Σκορπιός, σου λέω, είναι τρελός. Σκορπιός, παμ, είναι για σένα.
0: Αυτό μου άρεσε. Ωραίο. Αυτό ήταν πολύ δυνατό. Ωραίο. Μεταξύ της Δέσποινας και του Δημήτρη είμαι εγώ. Θέλω να σας πω.
3: Σκορπιός, πάμε.
0: Ναι, Σκορπιός, πάμε, είναι για σένα, μου άρεσε.
12: Κάπου να τη σκυλάζει και να βγει φωτό.
0: Έξυπνο ήταν.
3: Πάμε πρωινό, είναι για σένα. Ωραία.
0: Λοιπόν, τι θέλετε, Δημήτρη ή Δέσποινα, τι προτιμάτε?
3: Α, δεν ξέρω. Δύσκολη, είναι δύσκολη επιλογή.
0: Δεν θυμάμαι και τον Δημήτρη μετά από τόσα
3: χρόνια.
0: Τι έκανε? Θέλετε να ξαναβγάλουμε τον Δημήτρη να το πει και μία ο Δημήτρη στα γρήγορα. Έλα, Δημήτρη. Πού είσαι?
13: Έλα,
0: για δώσ' το άλλη μία γρήγορα, Δημήτρη. Γρήγορα όμως.
13: Έφυγα. Σηκώθηκα πουρνό-πουρνό να αρμέξω τα γελάδια. Μα εσύ όμως με άρπαξες και μου έκανες παζάρια. Κάτσε εδώ να λεβέντι μου, μου λέγε στα τεντόνια, να γίνουν παρανάλωμα και άβησα τα αλόνια. Κάτσε μόρια, κοσάκι, κρεβάτι ζώδιο Ταύρος. Έχω όμως και τα πρόβατα που σαλαγάω μαύρο. Και τελικά με έπεισε. Με τούμπαρες, ρουφιάνα. Αυτή που στο κινέζικο θα είσαι η γκουάνα.
0: Τι λέτε εσείς? Μένα μου αρέσει και ο Δημήτρης. Μ' αρέσει και η Δέσποινα. Δεν ξέρω. Έλα, πρέπει να ψηφίσουμε. Πάμε. Βασίλη. Πάμε.
3: Λοιπόν, είμαστε τέσσερις, έτσι. Ναι. Είμαστε τέσσερις.
0: Μ' αρέσει και εμένα και τα δύο.
3: Ψηφίζω τη Δέσποινα.
0: Οκ. Okay. Αλέξανδρε.
14: Δημήτρης.
0: Okay. Δημήτρης, εσύ. Δέσποινα.
2: Κι εγώ Δημήτρης είμαι.
0: Τι καλά, τι θα κάνουμε τώρα?
2: Δύο-δύο είμαστε.
0: Τι θα κάνουμε τώρα?
2: Ρίξτε το κλήρο, τι να σας πω.
0: Έλα ρε παιδιά, πάμε. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα?
3: Με αυτό που γελάσαμε έπρεπε να κάνουμε.
0: Αυτό που γελάσαμε πιο πολύ.
3: Η Δέσποινα ήταν.
0: Είναι η Δέσποινα. Ωραία, ας το πάρει η Δέσποινα. Και ο Δημήτρης θα ξαναπαίξει. Κάθε ήτανε μέρα καλά, καλή και η ίδια. Έλα, Δέσποινα.
3: Μην με βρίσκω την Δέσποινα τώρα. Δεν γελάσαμε.
0: Ναι, ήταν πιο δυνατό το Σκορπιό.
3: Λοιπόν, μπράβο ρε Δέσποινα.
0: Καλή μέρα. Καλά να περάσει.
3: Μπάει.
0: Η Λέσχη θα επιστρέψει αύριο. Ακονίστε μολύβια, ακονίστε στυλό, ακονίστε κινητά. Δεν ξέρω τι θα ακονίστε το μυαλό σα. Η Λέσκη επιστρέφει. Κάθε μέρα θα δίνουμε τέτοιο δώρο, παιδιά.
2: Και γυρνάει και τι μου λέει? 7 με 10 πάμε πρωινό.

0: σφαγιδάτε στο ρυθμό 949. Μπορεί εμείς να φεύγουμε, λέει, με ντόγαστερα του έρχεται. Και όπου και πάτε, αύριο 7 με 10 πάλι εδώ θα είστε το πρωί, ρε παιδιά. Φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής. Τι ώρα που περάσαμε και αυτό το τρίωρο.
1: Καταπληκτικά περάσαμε. Αν πάτε τώρα από μεριά μας ούτη, ναι, να πάρετε τα νέα προϊόντα Mr. Grand, γιατί είναι μαζί μας κάθε μέρα τρεις ολόκληρες ώρες ο Μασούτης, από επιλεγμένες πρώτες ύλες αυτά τα προϊόντα με έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Τα φιλιά μας.
0: Ραντεβού αύριο, σας χαιρετούμε. 7 με 10. Πολλά φιλιά, bye bye.
1: Πάρτε μας και βίντεο και όλα κάνετε.
0: Πάρτε και βίντεο, πάρτε και τη ταινία, πάρτε και ό,τι θέλει. Τσικούτα, το τραπεζάκι, τσικουτσικούτα, το λέτε με φοβά. Τσικουτσικούτα, τέντε και σε αλιμέντα, και βατονένα μας με νιώκα από εμάς.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: και είναι πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλειτισμένες. Η ώρα στο νησί είναι 10.

0: Μισή 9.39.
1: Άρχεσαι χωρίς να μου το λες. Να γεμίζει αέρα το δωμάτιο. Να έρχεσαι να ξέρω πώς με θες.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

ασπιρίνες και ποτά. Έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν.

σε ένα μάξι έξω παίζει το τραγούδι που αγαπούσες. Μια ελπίδα τρέμω παίζει, σαν καιρή πως θα γυρνούσες. Ξεχασμένο στο τραπέζι, το κλειδί σου μ' αν ερχόσουν θα χτυπούσες. Είναι τρίτη ή τετάρτη, σαν χαμηλή

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Οχοχοχ, τι κάνετε βρε παιδιά, τι γίνεται, είμαστε καλά, είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ανεβασμένοι. Αν δεν είμαστε, μη μαγχώνεσαι καθόλου, είσαι στο κατάλληλο μέρος. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Και δεν είμαι μόνος, έχω εδώ πέρα πολλά χαρτιά, πολλούς άσους στο μανίκι μου. Έχω πρώτον για σένα, δώρο, τριήμερο στη Μύκονο, βεβαίως, σε λίγο θα παίξουμε. Έχω κι άλλα δώρα, έχω επιτυχίες. Έχω και τον αφιένα μου που πονάει, παιδιά, υποφέρω. Από προχτές με πονάει. Η φτέρνα μου, ο αφιένας μου, είχα ένα τσίμπημα πριν στο στήθος. Λέω θα πάθω έμφραγμα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα γκρινιάξω σε λίγο, έχω πάρα πολλά να σου πω. Μέχρι τότε όμως να χαλαρώσουμε λίγο και να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη. Είπες, δυνάμωσε ένταση, μη μου σκιάζεσαι. Αυτός είσαι και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.

νιώσες γιατί. Α, εξαιρετικό γύρισμα έκανα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έτσι σπάσε ένα πιάτο, άνοιξε μια μπουκάλα, γιατί θέλω κέφια, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Ούτως ή άλλως. Επίσης, μπορώ λίγο ένα λεπτό να μοιραστώ τον πόνο μου και να παραθέσω το πόσο δύσκολα περνάω. Λοιπόν, άκου να δεις τι έχω πάθει εγώ. Από πέρυσι έχω στο σπίτι οπτικές ίνες. Γιατί υποτίθεται για καλύτερο ίντερνετ. Για να μην γερνάει η ψυχούλα μου και τα νεύρα μου σμπαράλια, που είναι ούτως ή άλλως. Από χτες λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει. Έχει τα νεύρα της η οπτική ίνα, έχει σπάσει η οπτική ίνα, έχει πάει διακοπές στην Τίνο τρίμερο και αυτή, έλα να πάμε στο νησί. Κανείς δεν γνωρίζει και δύο μέρες δεν έχω ίντερνετ. Θα μου πεις, μεγκαμπάιτ δεν έχεις? Έχω μεγκαμπάιτ, αλλά συγκεκριμένη εταιρεία που είμαι και δεν μπορώ να ονοματίσω, δεν έχει σήμα, δεν έχει, λες και είμαι στην Ουγκάντα είμαι, είναι μακριά τα πράγματα, είναι δύσκολα. Οπότε δεν έχω ούτε μεγκαμπάιτ στο σπίτι, ούτε ίντερνετ. Και ρωτώ εγώ τώρα, πού να πάω να βαρέσω το κεφάλι μου από τα νεύρα μου? Για πες μου εσύ στο 6937-949-949. Μισό λεπτό να κάνω ένα μίνι διαλογισμό. Ηρεμό λοιπόν, και έρχομαι πάλι στα δικά μας. Να σου πω ότι σε λίγο, για να μην έχεις τουλάχιστον εσύ τα πολλά τα νεύρα, θα παίξουμε για να πας ένα συγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνο, στο Αιωλής Τίνο Switch, με ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη Σίτζετς. Τζαμπουίτα από εμάς για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Φύγαμε για Νίκο Μακρόπουλο και εσύ δεν φεύγεις, δεν μ' αφήγεις. Θα χάσεις και το τριήμερο, θα χάσεις και τα δώρα, θα χάσεις και εμένα. Οπότε εδώ θα μείνεις.

0: Εδώ είναι η απόλυτη. Αν αφήσει το ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίες, Αιγαίο, και μια και είπαμε Αιγαίο, τελείως τυχαία, θέλω να σου. Η Τίνο στο Αιγαίο, δεν είναι, ε? Ναι, μην είμαι τελείως ο γεωγράφητος. Πια Αιγαίο Πέλαγος, Φέις Κορδά. Λοιπόν, στο Αιγαίο λοιπόν είναι η Τίνος που θα σε στείλουμε ένα μαγευτικό τριήμερο για να είσαι ευχαριστημένος και χαρούμενος όπως πρέπει. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις το Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Ξαναλέω, Αιωλής Τίνος Suites, υπερπολιτελές μπουτίκ ξενοδοχείο και C-Jets τα ακτοπλοϊκά. Για να δω, στέλνετε ή βαριέστε σήμερα. Α, κάτι γίνεται. Κι άλλοι παιδιά, κι άλλοι, είπαμε. Τζαμπουίτα τριήμερο. 6937-949-949. Και πάω για διαλυματάκι και επιστρέφω με ακροατή.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις στο full. Οι Σπέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει. Σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές. Καθαρά νερά, μικροί κολπίσκοι και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο!
5: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων απόφυτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.

0: απολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πάμε λίγο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εδώ είμαι για σένα και θα είμαι μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Συγκλονιστικά, τολμώ να πω. Και τώρα είναι η ώρα να γίνουμε παιχνιδιάριδες. Γιατί θα σε βγάλω στον αέρα για να μου τραγουδήσεις. Έχω ήδη γραμμή, καλή γραμμή. Και να διεκδικήσεις ένα εξαιρετικό τρίμερο στην Τίνο για σένα και την παρέα σου. Στο Aeolis Tinos Switch και εννοείται τα ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη CJet. Και πρόσεξε τώρα να δεις. Σήμερα έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή. Αλλά να σου πω και κάτι, να είμαστε επαγγελματίες και όπως πρέπει να πέσουν τα intro τα σωστά. Γιατί έχουμε έλα να πάμε στο νησί.
11: Έλα να πάμε στο νησί.
12: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
10: Λοιπόν, φίλε μου, μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
10: Είσαι λίγο πεσμένος. Δεν σε θέλω.
13: Καλησπέρα. Ντρέπομαι λίγο, ρε.
10: Ντρέπεσαι?
13: Ναι, λίγο.
10: Τώρα μου λες ψέματα, με κοροϊδεύεις, γιατί εγώ είδα το Viber και έχεις στείλει στο Μαρκάζο 62 μηνύματα και εμένα με θυμήθηκες μόνο όταν ήταν το ταξίδι. Και θα σου κάνω παράπονα.
13: Ο Μαρκάζος έχει λίγο ψωμί γι' αυτό.
10: Τι εννοείς έχει ψωμί, εγώ τι έχω δηλαδή?
13: Έχει πολύ ψωμί ο Μαρκάζος.
10: Εγώ τι έχω? Δεν έχω ένα καρδέλι, εγώ σικάλιος.
13: Έχει τυρί, ο Μαρκάζος έχει ψωμί, έχει διαφορά.
10: Εγώ έχω τυρί, μάλιστα. Πολύ τώρα με τα γαλακτοκομικά με μπλέκεις και δεν σε βλέπω να πηγαίνεις στην Τίνο, κανόνισε. Κανόνισε. Γιατί από μένα εξάρτητα, με μένα παίζεις, εγώ σε διάλεξα.
13: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι πραγματικότητα.
10: Λοιπόν, είσαι ο Χρήστος λοιπόν, έτσι.
13: Μάλιστα.
10: Και από πού με καλείς?
13: Από Αχαρνές.
10: Από Αχαρνές, πάρα πολύ ωραία. Πόσο χρονών είσαι, Χρήστο μου?
13: 28 είμαι.
10: Α, είσαι με περάσει μια δεκαετία, πάρα πολύ ωραία.
13: Είναι ότι πρέπει να πάω με την παρέα μου.
10: Με την παρέα σου. Με τι παρέα θα πας πριν μου τραγουδήσεις, θέλω να μου πεις, με ενδιαφέρει αυτό.
13: Είναι γολυτή παρέα 20 χρονών, αντροπαρέα.
10: Αντροπαρέα, δεν θα υπάρχουν κοπέλες δηλαδή, είσαι μόνος στη ζωή αυτή?
13: Όχι, έχουν φάει μπάνι γυναίκες από εκεί.
10: Το πας καλά. Για πάμε λοιπόν, τι θα μου τραγουδήσεις?
13: Λοιπόν, θα σου τραγουδήσω το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια». Πάμε λίγο στα παλιά.
10: Πάμε στα παλιά.
13: Σοφία Ερμανίδη. Πάμε τη γενιά τώρα.
10: Δεν θα πας ούτε μέχρι την Κουρούτα, Χρήστο, να ξέρεις. Και εγώ θα φροντίσω γι' αυτό.
13: Ούτε τι άλλο δεν θα πάω φέτος.
10: Κανόνισε, μια ελπίδα έχεις από μένα. Στα όπα θέλω να με έχεις. Επίσης πριν το πεις, να δώσω τα φιλιά μου στη Σοφία Ερβανίτη που ήμασταν ζευγάρι στο Just the Two of Us, να το πω και αυτό. Κλείνει η παρένθεση. Και είμαστε έτοιμοι, για την οτήτη δεν αισθάνομαι, να σε ακούσουμε να ερμηνεύεις. 3, 2, 1, φύγαμε.
13: Αυτή την πόλη την τρελή που να το είχα φανταστεί. Δεν είσαι αυτός που γνώρισα εκεί. Θυμάμαι εκείνο το νησί που έρωτας για πάντα ζει. Και εμείς οι δυο το ζήσαμε μαζί. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαγιές και αστέρια. Πες μου μονάχα πως εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Εντάξει τώρα. Νομίζω ότι δεν το παγαλά, αλλά εντάξει.
10: Γιατί το λες αυτό? Όχι, να σου πω κάτι. Μπράβο, μπράβο. Θα πω αυτό το μπράβο, θα το πω, γιατί πρέπει να είμαστε θετικοί στη ζωή αυτή. Γιατί όσοι είμαστε θετικοί...
13: Για το πες όμως.
10: Ναι, μα συγγνώμη, με έχεις διαλύσει. Μου λες το που μαρκάζεις έχει ψωμί. Εμένα με έχεις βάλει τεχολή γραβιέρα. Μου λες ότι είναι η γενιά μου πριν 800 χρόνια. Τι περιμένεις και σε που μπαίνει να σου κάνω για χειροκρότημα?
13: Σου πάω τραγούδι της γενιάς σου.
10: Άντε πάλι, να ξέρεις, σου υπόσχομαι ούτε μέχρι περίπτωρο Αχαρνών δεν θα φτάσεις.
13: Εκεί πάω, εντάξει.
10: Και θα φρω, ξέχνα τα αυτά. Λοιπόν, Χρήστο, είσαι πως τα έκανες τώρα, θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή σου. Μείνε λίγο, μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου, σε φιλώ προς το παρόν και φύγαμε για Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, πες τα Ρία.

0: Και μάτια και αυτιά μόνο για μένα θέλω να έχεις κάθε μεσημέρι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις φυσικά μόνο επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα, Τετάρτη καλέ δεν είναι? Βεβαίως μεσοβδόμαδα, τίποτα δεν έμεινε. Καλοκαιράκι ωραίο, ζέστη αδιανόητη. Και μόνο με ρυθμό 949 θα την παλέψεις, στο εγγυώμαι εγώ. Επίσης τα λέγω κάθε μέρα και μαλλιά στη γλώσσα μου. Και λέω, ποιο είναι το βάλσαμο για την ψυχούλα μας, παιδιά μου όμορφα? Τι θα μας κάνει πραγματικά, πέρα από τις επιτυχίες του ρυθμού, να φτιάξει το κέφι μας? Ερωτώ και απαντώ μονάχος. Η μασαμπούκα, το φαγητό. Γι' αυτό σου έχω εγώ e-food που επέστρεψε με το 1-1 πιο δυνατό από ποτέ. Μπαίνει στο e-food, πατάς το φίλτρο 1-1 και παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα και προσφορά έως 28 Ιουνίου. Όλα τα πάπα και ενημέρωσα και ήμουνα και τσίφτη στη Καραμπουζουκλής και είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι μικρό ή σαπού να σε καψουρέψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουλίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events.
3: Νησί 939.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949. Και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
4: Ο Ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο
11: Ποιο τσερότο να σου βάλω?
12: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο.
11: Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
18: Κάθεσαι στο μισθρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, τη χαρά σας και πάλι Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ξέρεις πια ποιον έχεις την παρέα σου και στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, κάθε μεσημέρι είμαι εδώ και να σου ανεβάζω το κέφι και να περνάμε εξαιρετικά. Παράπονο δεν έχεις και δώρα σου έχουμε και παιχνίδια και ταξίδια και επιτυχίες και ό,τι λαχταράς μόνο εδώ θα το βρεις. Επίσης, πολλά φιλιά να στείλω στον Γιάννη που θέλει να παίξει για το νησί. Τι να κάνω, παιδιά, είστε πολύ κάθε μέρα. Όλοι θα παίξετε λίγη υπομονή και στη Μαρία που... Καλά μου τα λέει, μπράβο Μαρία μου. Λοιπόν, 6937-949-949 το Viber μας. Ό,τι άλλο θες να μου στείλεις, είμαι εδώ για σένα. Και ξεκινάω την ώρα μου με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Δυνάμωσε, έλα. Έλα παιδί μου, μισκιάζεσαι. Αυτός είσαι, ακολουθούν επιτυχιάρες. Και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

Μάτια μου, μάτια μου, εδώ σε θέλω στο ρυθμό 949, γιατί όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανέναν. Σε θέλω εδώ, αγαπημένη μου φίλε και ακροατή, κάθε μεσημέρι μέχρι και τις 5 να κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Παιδιά, ζέστη αδιανόητη έξω, δεν υποφέρετε πια, δεν υποφέρετε. Τη Βίστα ήταν αυτό. Ναι, παιδιά, είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, κουνούπια. Εγώ στο σπίτι μου δεν έχω ίντερνετ, τα έλεγα και πριν. Πονάει ο αφιένας μου, πονάει η φτέρνα μου, δεν περνάω καλά γενικότερα. Βάζω air condition, τρέχουν οι μίξες, το κλείνω μετά, είμαι πραγματικά στην έρημο Σαχάρα. Δεν ξέρω, το χειμώνα ήθελα καλοκαίρι, το καλοκαίρι θέλω χειμώνα. Γενικά δεν ξέρω τι θέλω στη ζωή αυτή. Ωστόσο, εσύ που σίγουρα σε θέλω, δεν θέλω με τίποτα να ξεχνάς ότι εντός ολίγου θα σε ξαναβγάλω στον αέρα φυσικά, για να ξαναπαίξουμε να πάρεις το δωράκι σου. Και είπαμε, σήμερα έχω πολύ ωραίο δώρο όπως και χτες, μασαμπούκα από Γουακαμάμα. Οπότε τι κάνεις, μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση, ακούς Μιχάλη Χατζηγιάννη και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: έτσι. Το δρόμο το καθένα. Σαχαρνών εγώ, Αλεξάνδρας εσύ, και να είμαστε ήρεμοι και ωραίοι όπως πρέπει. Και να σου πω και κάτι. Πάντα στο ρυθμό 949 έχεις πάρα πολλά κέφια, γιατί φροντίζω εγώ γι' αυτό κάθε μεσημέρι Γιάννης Κατινάκης. Και τώρα, θες να παίξουμε. Σε έχω καταλάβει. Σε κατάλαβα. Οπότε τι κάνεις. Καλείς. Ήδη καλείς αρχικά, γιατί θυμάσαι και είσαι ο καλύτερος ακροατής. 2-10-68-35-7-2-2. Καλείς, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Και σήμερα σου έχω πάλι δώρο φαγητό, έτσι, κανόνισε. 2-10-68-35-7-2-2. Παίρνεις λοιπόν για να βγεις να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Όσο καλείς, ωστόσο, εγώ οφείλω να ενημερώσω ότι έρχεται το Κάτι Παίζει Powered by Day, Σάββατο τώρα δηλαδή, 13 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα, στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και μία έκπληξη φωτιά. Πραγματικά φωτιά η έκπληξη αυτή. Θέλω να πω, πάντα θέλω να πω, γιατί είναι συγκλονιστικό και δεν με αφήνουνε. Τι να κάνω, θα σου πω τι θα κάνω. Πάνω σε κόστο τις γραμμές μου που είναι πάρα πολλές και επιστρέφω με ακροατή.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Πω πω πω. Άρε το γιοτά.

0: Πάρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
16: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα
10: αγαπημένα σας πλοία, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα θα γίνουμε παιχνιδιάριδες. Γιατί? Γιατί ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσι να με περιμένει και κατευθείαν το καλησπερίζω. Hello crazy girl.
21: Καλησπέρα Γιάννη.
20: Α, διακοπές τώρα έχει εδώ. Διακοπές.
21: Καλησπέρα. Ναι.
20: Με
21: ακούς?
20: Παλεύω, τώρα για πες.
21: Είναι η χαρά. Είναι η χαρά.
20: Και τη μία φορά το κατάλαβα ότι είσαι η χαρά. Περίμενε, κάτσε να δούμε τώρα αν ακουγόμαστε.
21: Και έχω χαρά μεγάλη που σε ακούω.
20: Φίλοι μου, μ' αρέσεις. Τώρα σε ακούω και καμπάνα, είσαι εξαιρετική. Χαρά πως είσαι.
21: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί προσπαθώ να πάρω και δεν μου το απαντάς. Και τώρα που σε άκουσα είσαι κούκλος, ζάχαρη και μέλι.
20: Ζάχαρη και μέλι. Τέτοια να μου λες να με ανεβάζει γιατί έχω τα νεύρα μου σήμερα, χαρά να ξέρεις.
21: Γιατί έχει ζέστη.
20: Όχι, το ξεπέρα, το έχω αποδεχτεί αυτό πια. Έχουμε πάει στο επόμενο επίπεδο. Τα έλεγα και πριν. Γιατί χαρά μου εγώ να ξέρεις που δίνω τόσο λεφτά κάθε μήνα για ίντερνετ. Έχουν κόψει την οπτική ή να κάποιος έκανε αυτή τη βλακεία. Και εγώ δεν έχω ίντερνετ. Και μιλάω και μου λένε, λογικά ίσως μέχρι την Παρασκευή να το φτιάξουμε. Και το μεταξύ δεν έχω και σήμα με τα μεγκαμπάιτ εγώ στο σπίτι. Και παλεύω και μάχομαι. Σαν τη Μουλάν, θα τρίβω πέτρα σε λίγο. Μισό το σπηλέον με στο σπίτι μου και πέρα δεν περνάω καλά.
21: Δύσκολα, εντάξει, θα ξεπεραστεί.
20: Μπορώ πάρα πολλά νεύρα, έχω πάρα πολλά νεύρα, έχω χαρά, τι να κάνω.
21: Έλα, ηρέμησε.
20: Ξέρεις να ξεματιάζεις.
21: Είσαι γλύκας.
20: Είμαι.
21: Ναι, αμέ, θα το φτιάξω.
20: Ρίξε ένα καλό με το λάδι να μου κάνεις, ε.
21: Έτσι, βέβαια.
20: Όχι την προχειράτσα χωρίς το λάδι, βάλε άλλη της, μην το λυπάσαι.
21: Βέβαια, παρθένο, εξαιρετικά παρθένο.
20: Εξαιρετικά λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
21: Πάμε.
20: Θα ακούσεις τάκα και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
22: Το πήρε απόφαση. Θα γενοριμπήτησα.
23: Γι' αυτό ήταν, εννολάθηκε.
22: Θα βρω μια σπηλιά στο βράχο του Καγομαλιά.
23: Μωρή, εκεί θα έχεις άβρες.
22: Αυτή θα είναι η καινούργια μου οικογένεια. Έχεις άβρες και χαμελέντες.
23: Και τι θα τρως παιδάκι μου στον ξένο βράχο?
22: Ακρίδες.
23: Άκου τι πάθαμε τώρα.
20: Να δώσω κατευθείαν εγώ δύο επιλογές.
21: Ναι, γιατί αλλιώς την πάθαμε.
20: Σε κατάλαβα ότι υπάρχει άγνοια. Έχεις τρελαθεί τελείως ή έχουν θερμίδες οι ακρίδες?
21: Αχ, για τις θερμίδες θα λέει.
20: Μ' αρέσεις πάρα πολύ, χαρά μου. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
21: Σε ευχαριστώ για όλα. Καλό καλοκαίρι.
20: Περίμενε, καλέ Μίγλη, περίμενε. Κατευθείαν να κλείσεις, κάτσε.
21: Όχι.
20: Έχω να
21: δεν
20: σου
21: δεν
20: πω.
21: Κλείνω, καλέ.
20: Θα σε στείλω εγώ γουακαμάμα. Σου έχω δωρεπιταγή 50 ευρώ. Πραγματικά, αν δεν έχεις άπειρο γουακαμάμα, δεν ξέρεις τι χάνεις. Μιλάμε τώρα για συγκλονιστικό φαγητό. Εγώ πήγα, θα είχα και τα τραπέζια και τα ποτήρια και τα πιάτα και τους σερβιτόρους, μη σου πω.
21: Εσύ, που σε κόκαλο.
20: Ναι, άκου να δεις τώρα εγώ τι συμβαίνει με την διατροφή μου. Θα στα πω εκτός αέρα βασικά, θα σου πω τι κάνω με την διατροφή μου.
21: Έγινε.
20: Θα στα πω, λοιπόν, μείνε λίγο να πάρω τα στοιχεία σου.
21: Ευχαριστώ.
0: Πολλά πολλά φιλάκια και φύγαμε εμείς για Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Κάτσε με ξύνει και το κεφάλι μου, παιδιά. Δεν είμαι καλά. Πραγματικά αυτές τις μέρες δεν είμαι καλά. Λοιπόν, σώσε μας Νίκο, ακολουθούν μέλη σας και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: επιλογές. I do, θα πω και εγώ λοιπόν σε οποιαδήποτε πρόταση γάμου.
1: Νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Σπάσεις στο Viber μας 6937 949 949. Έτσι τώρα λίγες, πολύ λίγες διαφημισούλες θα βάλω, με μαλώσεις, και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά.
3: Δεν νυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
2: Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3, ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο.
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα. Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Fresderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
18: Ού, Πάντρε Καραμούζα,
17: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: People have repower. People have repower.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
21: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
22: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
23: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
24: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
23: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
26: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
27: Αυτός είναι ο σταθμός.
28: Έχω κρέμα στη μία που για το φεγγάρι.
29: Είναι κομματάρα.
30: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
31: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Εδώ φυσικά στο ρυθμό 949. Εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμα θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη να περάσουμε εξαιρετικά. Όπου και αν είσαι. Στην κίνηση, στο σπίτι, στη δουλειά. Ψυχραιμία. Θα σε φτιάξω εγώ, θα σε κάνω αρχοντόπουλο. Επίσης, ρίχνω μια ματιά στο Viber μας και βλέπω τον Κώστα που μου λέει: Γιάννη, θέλω να σε κάνω κουμπάρο του χρόνου που παντρεύομαι. Κώστα μου, πόσο θα πάει ο λογαριασμός που θα μας πει την Κατερίνα Λιόλιου? Δεν είναι εποχής για κουμπαριές, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Φορολογία, ΦΠΑ, δηλώσεις. Ωστόσο, μπορώ να έρθω καλεσμένος στο γάμο να ρίξω και μια ζεμπεκιά. Βρε αδερφέ, λέω εγώ τώρα.

Μερακλώσαμε. Μερακλώσαμε, Γιώργο μου. Γιώργο Σαμπάνης, αγαπημένος εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5 θα ακούσεις και η Γιάννη Κατινάκη, έτσι να. Με την γάργαρη φωνούλα μου στα αυτάκια σου. Τρελαίνομαι. Μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Δεν περνώ καθόλου καλά τελικά το καλοκαίρι. Μέχρι εκεί πέρα το 22-23 μου έλεγα άντε, άντε να έρθει η Ιούνις Παναγιά μου και Χριστέ μου, λίγο να ξαλαγράρουμε τώρα. Τίποτα, τίποτα. Να μπει βαρύ χειμωνιά, χιόνι και παγωμένη Παταγωνία. Όσοι έρχονται τα γεροντάματα, εκτιμάς το χειμώνα. 6-9-37-949-949 το Viber μας, περιμένω τα μηνύματά σου. Σε θέλω έτσι ενεργό σήμερα. Θέλω να μου κάνεις την παρέα την καλή, γιατί έχω και τα νεύρα μου. Μην πω πάλι τι έχω πάθει με οπτικές ίνες, φτέρνες και αυχαίνες, μου πονάνε όλα. Λοιπόν, δεν συνεχίζω όλο την κρίνια, γιατί περιμένει και η Μαλού εδώ πέρα. Τους είπες πως. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το θέλω και με ανεβάζει. Δυνάμωσε και σε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ.

0: Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Καντάτα μας έκανε ο Απών και πάρα πολύ μας άρεσε. Και Γιάννης Καρδινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα θα γίνω ενημερωτικός και συνάμα ποιοτικός. Διότι θέλω να σου πω ότι, άντρε παιδί μου, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ μάτι τις τελευταίες μέρες, να ξέρεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν λοιπόν χτύπα ξύλο, πάθεις κάποια ζημιά, κάποιος σε τρακάρει, χτυπάω ξανά, λέω μια οξιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, σου έχω τη λύση. Θα κάνεις κατευθείαν δήλωση ζημιάς στο Anytime App, που είναι όλα πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Βγάζεις φωτογραφία τη ζημιά, τη στέλνεις στο Anytime App και συνεχίζεις τη ζωή σου ανενόχλητος. Τόσο απλά. Σου λέω τα καλύτερα πάντα, αντικειμενικά πες μου. Βεβαίως και στα λέω, οπότε είμαι έτοιμος για ένα διαλυματάκι μικρό ή σαπού και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ok κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
12: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
14: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. Πολτρώνα σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνα σοφά, solo divani di qualità.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
22: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το καταπράσινο στολίδι του Σαρονικού σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Πόρος, δύο μικρά νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία ενωμένα με μια μικρή διόρυγα και εσύ στη μέση μιας από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αποδράσεις. Περπάτησε στον παραδοσιακό οικισμό που απλώνεται αμφιθεατρικά στη Σφαιρία, ανάμεσα σε επιβλητικά νεοκλασικά και γραφικά καλντερίμια. Κάθε βήμα και μια εικόνα, κάθε γωνιά και μια ιστορία. Και όταν πέσει ο ήλιος, η Πούντα σε περιμένει. Η πιο αυθεντική ψαράδικη γειτονιά του νησιού, γεμάτη χρώματα, μυρωδιές και χαμόγελα. Εδώ η μέρα γίνεται νύχτα με παρέα, ουζάκι, ψαρομεζέδες και εκείνη την ανεμελιά που μόνο το καλοκαίρι χαρίζει. Πόρος, χαλαρός, όμορφος και γεμάτος ζωή. Ένα νησί που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς, το ζεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways Seaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
23: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
24: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
25: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
23: άλλαξε το.
25: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για πολύ λίγο ακόμα. Ωστόσο, μέχρι και τελευταία στιγμή θέλω να σου δίνω δώρα να είσαι ευχαριστημένος και όπως πρέπει. Και θα σε στείλω θέατρο να γελάσεις, να σκάσει το χυλάκι σου. Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά. Και τι έχεις να κάνεις για διπλές προσκλήσεις? Να στείλεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Τη λέξη μωρό και Γιάννη είσαι υπέροχος. Αυτό θέλω εγώ να δω στο Viber μας και θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Και τώρα, ο Θόδωρας είναι εδώ. Θοδωρής Φέρης για σένα, υπέροχος και υπερταλαντούχος. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: μισό παιδί δίσκο σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, ήμουν μαζί σου για τρεις ωρίτσες και τώρα πάω σπίτι μου. Αλλά φεύγω ήσυχος γιατί ξέρω ότι σε αφήνω στα καλύτερα τα χέρια. Στον Αλέξη το Μαρκάζο και την Άννα τη Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Τα λάνια μας είναι εδώ για σένα. Κάποιες υποχρεώσεις υπάρχουν, Άννα μου. Αυτή είσαι.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστιμ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού.

0: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strong.
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά.
5: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Κοίταξα το χειρότερό μου εαυτό κατάματα. Φιλί του έδωσα στα χείλη

0: Νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Όταν ακούς τη μία επιτυχία μετά την

0: πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι, τι κάνεις, που βρίσκεσαι, πώς είναι η διάθεσή σου, τα κέφια σου. Εμείς είμαστε εδώ, όπως κάθε Δετάρτη φυσικά. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε στο ρυθμό και θα βγούμε εκτός ρυθμού για ένα δύο ώρο. 8 με 10 λοιπόν κάθε Δετάρτη είμαστε εδώ, χάνουμε λίγο το ρυθμό για να βρούμε τον εαυτό μας. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτή είναι η διάθεση. Αυτό πιστεύω ότι θα καταφέρουμε και σήμερα. Αυτό φυσικά γίνεται με έναν πολύ απλό και πολύ βοηθητικό τρόπο, με τη δική σας συμμετοχή. Και πώς γίνεται αυτό? Με πολύ απλούς τρόπους. Λοιπόν, με Viber 6937-949-949 μπορεί να στέλνεις ηχητικό ή γραπτό μήνυμα. Θα σου πω και το θέμα μας σήμερα. Ή μπορείς να καλέσεις το 210-6835-722 να τα πούμε κατευθείαν, έτσι και λίγο πιο προσωπικά, και να αναλύσουμε ό,τι σε απασχολεί. Λοιπόν, όπως ξέρεις, κάθε Δετάρτη έχουμε ένα θέμα. Πίσω από το θέμα υπάρχουν ιστορίες. Πίσω από τις ιστορίες πάντα υπάρχουν τραγούδια. Και πίσω από και αυτό πάει και πάει και πάει και πάει και ξανά και άλλες ιστορίες και άλλα τραγούδια. Σήμερα λοιπόν έχουμε όμως τη χαρά, πέρα από τις ιστορίες που θα μάθουμε και τα τραγούδια, να έχουμε τον άνθρωπο που κάπως ουσιαστικά έχει πει τα τραγούδια. Ναι, ακριβώς, τα έχει πει. Λοιπόν, έχω μια πολύ πολύ αγαπημένη φίλη, ίσως μια από τις καλύτερες συναδέλφες που έχω γνωρίσει ποτέ. Μαζί μας είναι η Ευρυδίκη. Γεια σου, Ευρυδίκη μου.
10: Γεια σου, Θοδωρή μου.
9: Λοιπόν, είναι εδώ. Όσοι τα είχατε συντονιστεί και ακούγατε μες την εβδομάδα, το γνωρίζετε. Έχετε ήδη στείλει κάποια ηχητικά μηνύματα που ρωτάτε πράγματα την Ευρυδίκη και ζητάτε τραγούδια. Θα τα ακούσουμε όλα. Αλλά αν συντονίστηκες τώρα και θες να στείλεις κάτι στην Ευρυδίκη ή να ρωτήσεις κάτι ή τέλος πάντων ό,τι σου έχει να κάνει με την Ευρυδίκη, ξαναθυμίζω 6937-949-949 στο Viber ή στο 210-6835-722. Λοιπόν, Ευρυδίκη μου, ακούμε ένα τραγούδι και επανερχόμεθα να τα πούμε από κοντά, εντάξει.
10: Ωραία.
9: Φύγαμε λοιπόν με λίγο, τι θα ακούσουμε, πάρε να τον ηρεμώ, να σιάξεις και ερχόμαστε.

πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: σήμερα δεν είναι, Τετάρτη είναι και γι' αυτό έχουμε και το ραντεβού μας εδώ, εκτός ρυθμού. Και μαζί μας φυσικά έχουμε, όπως σας είπα, την Ευρυδίκη. Έτσι, το χειροκρότημα ήταν απαραίτητο, είναι η τροφή του καλλιτέχνη, λένε, οπότε δεν θα το στερηθούμε. Είσαι καλά, Ευρυδίκη μου?
1: Είμαι καλά, αλλά και καλά να μην ήμουν. Ναι. Με το που ήρθα εδώ και σε είδα και με υποδέχεσαι έτσι με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορώ να μην χαμογελάσω και να μην πάρω την ενέργειά σου. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
0: Έτσι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Ελπίζω να έχεις διάθεση να παίξουμε παιχνίδια, να ακούσουμε τραγούδια, να πούμε ιστορίες, να γελάσουμε. Να συγκινηθούμε αν χρειαστεί, γιατί εδώ είμαστε εκτός ρυθμού, δεν έχουμε ακριβώς πρόγραμμα.
1: Οπότε με περιμένει δηλαδή.
0: Ξεκινάμε και βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ήδη ας πούμε έχω δύο φίλες σου που σε αποκαλούν νεραϊδούλα.
1: Οι γλυκούλες μου, ξέρω και μόνο που είπες νεραϊδούλα.
0: Για πες.
1: Η μία φαίνεται σίγουρα η Ειρήνη.
0: Ναι.
1: Και η κολλητή της είναι η Μαριό.
0: Η Μαριό, ακριβώς, ακριβώς.
1: Αγαπημένες μου και οι δύο.
0: Να σε ακούσω λοιπόν, έχουν συντονιστεί. Αν έχεις συντονιστεί και εσύ τώρα, είσαι εκτός ρυθμού, είσαι στο ρυθμό 949, στην καλύτερη εκπομπή και στην καλύτερη συχνότητα που μπορείς να συντονιστείς στην Αθήνα. Μπορείς να στέλνεις το Viber 6937-949-949 τα μηνύματά σου. Κατά κύριο λόγο σήμερα θέλουμε να μας πεις για την Ευρυδίκη, ένα τραγούδι που έχεις μαδέψει κάποια στιγμή σου ή που είναι το αγαπημένο σου ή σου θυμίζει κάτι ωραίο ή έστω και κάτι στενά. Γιατί και αυτό πρέπει να τα λέμε για να τα ξορκίζουμε. Εδώ είναι και η Ευρυδίκη να μας πει ενδεχομένως για αυτά τα πράγματα. Και αν είσαι και πιο θαρελός, θες να μιλήσεις και με την Ευρυδίκη, 2-10-68-35-7-22. Λοιπόν, για πες μας τώρα πού σε πετυχαίνουμε, η ερώτηση να είναι πληρωμένη.
1: Πού με πετυχαίνεις? Ξημεροβραδιάζομαι στις πρόβες. Με ένα παιδί που πώς το λένε, πώς το λένε.
0: Πώς το λένε, καλά, με ποιο σε βασανίζει?
1: Με αυτό μου, ρε, το Θοδωρή.
0: Αμά, τον Άτιμο.
1: Καλώς είναι, με βασανίζει λίγο. Πόσες πρόβες θα κάνουμε, δηλαδή?
0: Κοίταξε, δεν θα κάνουμε πολλές. Δεν θα κάνουμε πολλές. Πρέπει να σας πω λοιπόν έτσι, για να, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, αν και ήταν πασιφανές. Με την Ευρυδίκη φέτος ξεκινάμε μια συνεργασία, παρόλο που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, δεν είχε τύχει ποτέ να συνεργαστούμε τόσο ενεργά και άμεσα. Η Ευρυδίκη παρόλα αυτά είναι ο μόνος άνθρωπος για τον οποίο έχω γράψει τραγούδι. Δεν έχω γράψει για κανέναν άλλο πέρα από μένα τραγούδι, παρά μόνο για την Ευρυδίκη.
1: Το 2011 ήταν το 2011, γιατί έκλεινα τα 20 χρόνια στη δισκογραφία. Και
0: ναι, μπράβο,
1: είχα ζητήσει τραγούδια από φίλους, από ανθρώπους που εκτιμώ. Και...
0: ναι, και κάτι, είναι η πρώτη φορά που έχω γράψει, και για να καταλάβετε, ας πούμε, πόσο τι εκτίμηση υπάρχει. Οπότε φέτος είπαμε να συμπράξουμε και να κάνουμε και μια μικρή έτσι ωραία καλοκαιρινή περιοδία. Και ποιος ξέρει που θα καταλήξει αυτό. Ξεκινάμε 26 του μήνα στην ταράτσα στο Λαμπέτι, του θεάτρου Λαμπέτι, μια πολύ όμορφη ταράτσα στην Αθήνα. Οπότε μπορείτε να έρθετε. Θα δώσουμε και προσκλήσεις μετά, θα σας πω πώς θα γίνει αυτό. Πες μας όμως και τα πέρα από αυτόν αυτό το Θοδωρή που σε βασανίζει, τέλος πάντων, και τα υπόλοιπα. Προσωπικά, είσαι καλά? Καταρχάς να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Είμαι καλά, γιατί δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω για τη μουσική και όλα αυτά, αλλά αυτό συμβαίνει, το ξέρεις και εσύ. Είμαστε καλύτερα πάντα όταν δουλεύουμε, όταν είμαστε μέσα με τα τραγούδια μας, όταν μπαίνουμε στο στούντιο, και εγώ είμαι σε αυτή τη δημιουργική φάση. Βασικά δεν έχω φύγει ποτέ από αυτή τη δημιουργική
0: και όλο βρίσκεις κάτι καινούργιο, μια στα ελληνικά. Μια στα γαλλικά, ναι. Μια με το Θοδωρή, μια με το Δάντη, μια...
1: ναι.
0: Δηλαδή είσαι ανήσυχο πνεύμα, βάζω πολύ.
1: Είμαι ανήσυχο, όπως το είπες, ναι. Ανήσυχο πνεύμα και πλάσμα και απ' όλα, ναι.
0: Ναι. Και
1: γενικά έχω ανησυχίες.
0: Αρκετά χρόνια στη δισκογραφία, έχει συνεργαστεί με ανθρώπους πολλούς, θα τα πούμε, συνθέτες, τραγουδιστές, αλλά εκεί... ακούραστη.
1: Ναι, ακούραστη, γιατί αυτό μου δίνει η ζωή. Αλλιώς νομίζω θα γερνούσα στο σπίτι μου μέσα.
0: Λοιπόν, η Ειρήνη, άκου τώρα, δεν σε έστειλε μήνυμα και λέει: θέλω το καθρέφτη καθρεφτάκι μου. Δηλαδή,
1: τα ξέρει όλα, παιδί μου.
0: Τα ξέρει όλα, παιδί μου. Τι είναι αυτό?
1: Καθρέφτη καθρεφτάκι μου.
0: Είναι αυτό που ξέρει.
1: Το θυμάσαι?
0: Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Ευρυδίκη. Έτσι, να μπούμε λίγο στο κλίμα. Μετά να ακούσουμε και τα δικά σας ηχητικά που έχουν έρθει ήδη κάποια. Αν θέλετε, ξαναλέω, μπορείτε να στείλετε στο 6937-949-949 στο Viber, είτε ηχητικό είτε γραπτό. Προτιμώ το ηχητικό να ακούω τη βονούλα σας. Και να ζητήσετε κάτι από την Ευρυδίκη, να τη ρωτήσετε κάτι. Εμείς εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα. Εδώ είμαστε, στο ίδιο το βαγόνι.

0: Τι ωραίο τραγούδι, θυμάσαι, αυτό πότε βγήκε?
1: Αυτό βγήκε το 2005.
0: 2005.
1: Είναι σε στίχους της Λίλιαν Δημητρακοπούλου και σε μουσική Δημήτρη Κοριαλά.
0: Ωραία.
1: Και είναι όντως από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχω τραγουδήσει. Και κάτι που δεν το γνώριζα, γιατί εγώ δεν παρακολουθώ πολύ, ξέρεις, Spotify, iTunes, YouTube και τέτοια. Okay. Αλλά όταν άρχισα να βλέπω λίγο τα στο Spotify ποια τραγούδια μου παίζουν πιο πολύ, αυτό είναι το πρώτο.
0: Είναι το πρώτο, ε?
1: Ναι.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά το βαγόνι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο το βαγόνι. Και είναι, σε λίγο θα υπάρξουν αρκετά διλήμματα, να ξέρεις, μεταξύ των τραγουδιών σου.
1: Oh.
0: Θα μπεις σε αυτή τη φάση να διαλέξεις λίγο τραγούδια δικά σου, ποια σε αρέσουν πιο πολύ και πιο λίγο. Έτσι, το λέω για να προετοιμαστείς ψυχολογικά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ήδη αρχίζουν και έρχονται και άλλα μηνύματα. Το Σοδούλα, λοιπόν. Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε η Νεράιδα στους θαυμαστές της που την αγαπούν και τη λατρεύουν? Λοιπόν,
1: ξεκινάμε με τα δύσκολα.
0: Ξεκινάμε με τα δύσκολα, λοιπόν. Πολύ πολύ αγάπη και τα λοιπά, έρχονται διάφορα. Και εδώ ο φίλος ζητάει ένα τραγούδι, θα το δούμε σε λίγο. Μπορείτε να ζητάτε και τραγούδια, παιδιά. Κυρίως αυτό το κάνουμε τη δεύτερη ώρα, θα το έτσι σας το θυμίσω, αλλά εντάξει, είπαμε, εκτός ρυθμού είμαστε. Μπορούμε απλά να ζητήσουμε ένα τραγούδι. Έχουμε ένα ταλκά, ένα γκαϊλέ, μια καψούρα. Μπορείς να πάρεις και να πεις: Γεια σου, είμαι ο Βαγγέλης και θέλω να αφιερώσω στη Μαρία το μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση, ας πούμε. Εδώ είναι η εκπομπή σου, εδώ είναι η στιγμή σου, εμείς είμαστε οι άνθρωποι σου. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα η Λίτσα τι έχει να ρωτήσει στην Ευρυδίκη.
2: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Γεια σου.
2: Θέλω να ρωτήσω την Ευρυδίκη ποια συνεργασία θεωρεί πιο ξεχωριστή, αυτή που της έχει μείνει περισσότερο.
0: Α, καλή ερώτηση.
1: Καλή και δύσκολη ερώτηση, γιατί
0: πάντα
1: έχω κάνει πάρα πολλές συνεργασίες, η κάθε μία ξεχωριστή για διαφορετικούς λόγους. Και εντάξει, δεν μπορώ, θα πω αυτούς που έχω αγαπήσει πάρα πολύ στη ζωή μου.
0: Mm-hmm.
1: Θα ξεκινήσω με τον πρώτο που με βοήθησε κιόλας πάρα πολύ, Κώστας Τουρνάς. Είναι εκπληκτικός δημιουργός, αλλά κυρίως ένας άνθρωπος τόσο δοτικός που εμένα τότε μου έδωσε τα πάντα.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν, εννοείται με την Τζόρτζη την αγαπημένη μου που είμαστε και φίλες 30 χρόνια.
0: Εγώ όταν σας βλέπω και νομίζω ότι είστε έτσι αδέρφια. Δηλαδή θα μπορούσε να είστε αδερφές πραγματικά.
1: Είμαστε σαν ένα, συμπληρώνει μία την άλλη, είναι φοβερό.
0: Ισχύει.
1: Και είναι αυτό που αγαπώ. Να, αυτό αγάπησα και σε σένα και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε την ίδια έτσι χημεία.
0: Δεν μοιάζω και λίγο με την Τζόρτζη.
1: Λοιπόν, Βασίλης Παπακωνσταντίνου που άνοιξε κάτι καινούριο έτσι, μια άλλη πόρτα στην πορεία μου τότε με το που συνεργαστήκαμε. Αλλά νομίζω θα καταλήξω με την πιο πρόσφατη συνεργασία.
0: Mm-hmm.
1: Το Χρήστο Δάντη, που πάντα τον θαύμαζα για την τεράστια φωνή, και περίμενα πώς και πώς να συνεργαστούμε και το κάναμε στο Σταυρότημα του φέτος και θα τον έχουμε και μαζί μας.
0: Θα τον έχουμε, η αλήθεια είναι ότι στη συναυλία της Θεσσαλονίκης 9 Ιουλίου, έτσι, στη Μονή Λαζαριστών, θα είναι και ο Χρήστος Δάντης. Σε περίπτωση που βρεθείς επάνω για να κάνεις ξέρω νεροτσουλήθρη στη Waterland, μπορείς πολύ εύκολα να έρθεις στους Λαζαριστές να μαζίσεις και με Χρήστο Δάντη.
1: Βεβαίως, 9 Ιουλίου.
0: Να σου πω κάτι, πριν ακούσουμε όμως ένα Δάντη που θα ήθελα να ακούσουμε. Η πιο κόντρα συνεργασία όμως που έχεις κάνει, πέρα από την αγαπημένη, χωρίς να είναι καλή ή κακή, ποια θα έλεγες ότι είναι μέσα στο βάθος των χρόνων?
1: Κοίταξε, έχω κάνει κόντρα συνεργασίες, ειδικά την πρώτη δεκαετία τότε στα 90's, που πριν ξεκινήσω ας πούμε τις εμφανίσεις μου στις μουσικές σκηνές, αναγκαστικά ήμουνα
0: στα
1: μαγαζιά.
0: Έτσι και όμως, ναι.
1: Αυτή ήταν η εποχή. Λοιπόν, έχω συνεργαστεί και με Βασίλη Καρά, έχω συνεργαστεί και με Αντίπα.
0: Mm-hmm.
1: Έχω συνεργαστεί με τον, καλά, με τον Στέλιο Ρόκο, είναι και αυτός,
0: ναι, αυτός έτσι,
1: παντού,
0: είναι
1: παντός καιρού ο Στέλιος.
0: Είναι
1: και στο ροκ και στο λαϊκό. Ναι, έχω κάνει τέτοια ανατρεπτικές συνεργασίες.
0: Τι να πω, κομμάτια μας έχεις κάνει, ρε παιδί.

0: όταν χρησιμοποιούσε auto-tune ο Χρήστος Δάντης γατάκια. Εσείς ακόμα δεν είχατε γεννηθεί. Έτσι το έκανε μόδα και το έκανε και πολύ ωραία.
1: Στην Ελλάδα πρώτος δεν το έκανε.
0: Νομίζω το έκανε πρώτος. Νομίζω μετά τη ΣΕΡ. Νομίζω μετά τη ΣΕΡ ο Χρήστος Δάντης. Εντάξει, ένας άνθρωπος που είναι πολύ μπροστά, που έχει φοβερή μουσική αντίληψη και εντάξει με τη φωνή του που δεν χρειάζεται το tune. Αλλά επειδή ακριβώς δεν τον νοιάζει, το έκανε τόσο ωραία στην Ελλάδα.
1: Αυτό έγινε σαν εφέ.
0: Ναι, προφανώς είναι επειδή όπως το κάνουν τώρα πάρα πολλοί κόσμοι. Όχι μόνο για εφέ. Δεν θα πω σε αυτό τέλος πάντων γιατί έχω καλή διάθεση σήμερα και δεν είμαι τέτοιος τύπος. Θα ήθελα επίσης το κομμάτι που ακούσαμε. Να μου επιτρέπεις να το αφιερώσω σε έναν άνθρωπο που ξέρουμε και οι δύο.
1: Ναι.
0: Στην πιο όμορφη και σεξι παραγωγό συναυλίων στην Ελλάδα, τη Γιώτα Μπεκλεβονίδου.
1: Μας ακούει τώρα.
0: Που ακούει αυτή τη στιγμή και είμαι σίγουρος ότι γελάει. Της αφιερώνω το κομμάτι και όλη την εκπομπή τέλος πάντων. Γιώτα μου για σένα, γιατί απλά είσαι η καλύτερη.
1: Γιώτα, φυλάκια.
0: Λοιπόν, συνεχίζω με τα δικά σας μηνύματα. Η Μαρία λοιπόν θέλει να ρωτήσει την Ευρυδίκη το εξής.
2: Γεια σου, Θοδωρή. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην Ευρυδίκη. Πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά?
0: Μπήκαμε στα βαθιά λοιπόν, Εύρη.
1: Εννοείται πιστεύω.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται πιστεύω γιατί το έχω ζήσει.
0: Το έχεις ζήσει.
1: Ναι, με τον Μπομπ, με τον άντρα μου. Με το που τον είδα πρώτη φορά, λέω αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μου.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι.
0: Αυτός έχω μάθει ότι είχε αφήσει όσο το δωμάτιο του.
1: Ναι.
0: Έχω διαβάσει. Ισχύει.
1: Ισχύει, βέβαια.
0: Τι ωραία, αλλά και αυτός.
1: Τα έδειξε όλα. Είχε κρατήσει εισιτήρια από συναυλίες μου. Είχε...
0: Άρα η πρώτη ματιά είναι ότι σε αφήσα. Και η δική σου live. Τέλει, τι ωραία. Πόσο καιρό που γνωριστήκατε, που γνωριζεστε τώρα που μαζί.
1: Αύγουστο του 2015.
0: Οχ, τι ωραία, τι ωραία. Άρα τέλεια.
1: Ναι.
0: Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη, ολοκληρωμένη και πολύ σαφής. Η Ευρυδίκη πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά και θα βάλουμε ένα τραγούδι ακριβώς για αυτό το πράγμα.

0: έγραψε πάρει ο κύριος Γιώργος. Τι τραγουδάρα έχει γράψει ο κύριος Γιώργος. Αχαχαχα. Σ' αγαπώ λοιπόν αφιερωμένο στους έρωτες και με την πρώτη ματιά. Το ξέρω. Το ξέρεις. Αυτό ήθελες.
1: Την αγάπη.
0: Την... Α, μπράβο. Την αγάπη λοιπόν. Την αγάπη βρήκε για πες μας.
2: Τι είναι η αγάπη.
0: Την αγάπη πιστεύεις, ναι.
2: Αχ, είναι πολλά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Αγάπη είναι... Αγάπη είναι να πιάνεις τον άλλον από το χέρι και να πηγαίνεις οπουδήποτε, ένα ταξίδι, στο άγνωστο.
0: Okay.
2: Αγάπη είναι με χαμόγελο.
0: Χαμόγελο, σίγουρα.
2: Να του κρατάς το χέρι σφιχτά και να το σηκώνεις ψηλά όταν ο άλλος πέφτει. Να με προσέχεις, λέει και ο...
0: Ναι, ναι,
2: να
0: λέει.
2: Τον προσέχεις. Αγάπη είναι να τον ή να την προσέχεις,
0: σωστό,
2: όπως τραγουδάσεις.
0: Σωστό. Σταμάτα. Είναι όλα αυτά η αγάπη. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε με την Ευρυδίκη. Αν δεν το έχεις καταλάβει, αν συντονίστηκες τώρα, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Για το επόμενο δύο ώρο θα είναι μαζί μας εδώ η Ευρυδίκη. Θα συζητήσουμε επί παντός επί ζητού, θα μιλήσουμε για τραγούδια, θα μιλήσουμε για τον έρωτα, θα μιλήσουμε για τον πόνο, θα πούμε για το καλοκαίρι και για ό,τι άλλο μας έρθει ή για ό,τι άλλο θες να μας ρωτήσεις. Και πώς θα μας ρωτήσεις, είναι πολύ απλό. Στο 6937-949-949, this is Viber, στέλνεις ηχητικό ή γραπτό μήνυμα. Προτιμάμε το ηχητικό γιατί όταν ακούμε τη φωνούλα σου λίγο μας εμπνέει και περισσότερο. Ή αν θες να μιλήσεις και κατευθείαν με την Ευρυδίκη, έχεις αυτή τη χαρά και την τιμή, ο ρυθμός του προσφέρει αυτό δωρεάν. Στο 210-68-35-722 μπορείς να καλέσεις και να τα πούμε από κοντά. Συνεχίζουμε τη συνονόματη Θοδώρα, η οποία έχει να ρωτήσει στην Ευρυδίκη το εξής ή να πει.
3: Γεια σου Ευρυδίκη, γεια Θοδωρή. Το μίσησέ με είναι ξεκάθαρο το τραγούδι μου. Αν κάποιο τραγούδι μιλάει για τη ζωή μου, είναι σίγουρα αυτό.
0: Όπα. Όπα τώρα, Θοδώρα, έχουμε και το ίδιο όνομα. Το λες, το πετάς τη βόμβα έτσι απλά και μας αφήνεις στη μέση του χαμού. Γιατί, σε παρακαλώ, Θοδώρα, αν ακούς, πάρε σε παρακαλώ, 2-10-68-35-722 και πες μας γιατί το μίσησέ με. Γιατί δεν είπες το σ' αγαπώ είναι το τραγούδι μου, εντάξει, καταλαβαίνουμε. Το μίσησέ με είναι το τραγούδι που χαρακτηρίζει τη ζωή μου.
2: Πρέπει να έχει βιώσει μία δύσκολη σχέση προφανώς.
0: Μία γιατί... ή αρκετές πιστεύεις.
2: Ή αρκετές, ναι, γιατί λέει για όλη τη ζωή της.
0: Για όλη τη ζωή, γι' αυτό λέω, είναι λίγο βαρύ αυτό
2: μπορεί
0: και μας άφησε.
2: Μπορεί να είναι όμως είναι αυτό που να έχει σημαδέψει το μεγάλο έρωτα. Είναι και αυτό.
0: Μπορεί, γιατί να σου πω κάτι Θοδώρα, έτσι και το έχεις πει αυτό στο ChatGPT, θα είχε ανησυχήσει το ChatGPT και θα ρωτούσε. Είσαι καλά, είσαι ασφαλής. Θα τα έκανε όλα αυτά το ChatGPT. Και εμείς εδώ το κάνουμε και ανθρώπινα. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι για να σου δώσουμε λίγο χρόνο να μας πάρεις. Θεοδώρα, περιμένω.

0: πω, ρε παιδί μου, τι πόνος αυτό το τραγούδι, ε. Τι πόνος.
1: Πόνος είναι, είναι όμως αυτό το τραγούδι.
0: Έχει κάποια συγκεκριμένη ιστορία πίσω, ξέρουμε.
1: Α, γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσεις τον Γιώργο Θεοφάνους. Γιατί.
0: Γιατί.
1: Ήμασταν τότε τα πρώτα μας χρόνια στην Ελλάδα. Είναι από τον τρίτο μου δίσκο. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε στο παλαιό Φάληρο. Και είναι το δωμάτιο του Γιώργου που έχει τα όργανα του. Κλεινόταν εκεί μέσα και έγραφε τα
0: τραγούδια. Έβγαινε μετά
1: του,
0: από δύο μήνες.
1: Και μετά έβγαινε μετά αυτό και μου έλεγε: έλα να ακούσεις αυτό, έλα να δοκιμάσεις αυτό. Έκανε όλα τα ντεμάκια του Γιώργου. Όλα όμως, ανεξαρτήτως.
0: Έχουν περάσει όλα από σένα. Ρουβάς αυτά, όλα από σένα, έρεμος.
1: Μία μέρα λοιπόν ανοίγει την πόρτα και μου λέει: γιατί φοράγε ακουστικά, δεν άκουγα τι αυτό. Λοιπόν, μπαίνω μέσα, μου το παίζει και απλά βάζω τα κλάματα. Λέω, τι τραγούδι είναι αυτό, τι τραγούδι πραγματικά.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Τώρα δεν ξέρω, γιατί υποτίθεται ήμασταν και στα πρώτα χρόνια όταν γράφτηκε το Μίσης Έμε. Μόλις είχαμε παντρευτεί, νομίζω.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε να πάρεις και λίγο στραβά, ωριακά.
1: Δεν το πήρα, λέω, δεν είναι για μένα το τραγούδι.
0: Ναι. Και αυτό πάλι μπορούσε να το πάρεις λίγο στραβά.
1: Ή θα μπορούσε να ήταν για μένα, με την έννοια ότι Μίσης Έμε δεν πειράζει. Πες ότι τσακωνόμασταν μια μέρα. Μην μου το κάνεις αυτό. Μην είναι μαζί μου, αλλά Μίσης Έμε.
0: Η αλήθεια ότι έχει. Λοιπόν, θέλω τώρα να σε. Έχω δει ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο μήνυμα. Έχει στείλει ο Τηλέμαχος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γεια σου, Θοδωρή, με την Υπέροχη Βερδίκη. Ρώτησε την πώς ένιωσε όταν είδε το τατουάζ που έκανα για εκείνη στο μπράτσο μου. Τηλέμαχος.
1: Ναι.
0: Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, ο Τηλέμαχος είναι ένα παιδί, είναι φίλος πια μπορώ να πω, γιατί τον ξέρω άπειρα χρόνια, έρχεται σε όλα τα live. Η αλήθεια είναι ότι με αγαπάει πάρα πολύ, αλλά και εγώ τον αγαπάω. Η πρώτη φορά όμως που ήρθε, που το θυμάμαι ας πούμε να μου δείχνει το τατουάζ, λίγο σοκαρίστηκα. Είναι σοκαριστικό να έρχεται ένας άνθρωπος και να σου δείχνει το τατουάζ του και να είναι η φάτσα σου στο τατουάζ.
0: Αυτό ήταν ότι είναι η φάτσα, είναι κάποιος στίχος, είναι.
1: Όχι, είμαι εγώ. Είναι το πρόσωπό μου στο μπράτσο του.
0: Μπράβο, ρε Τηλέμαχε.
1: Ναι, το τόλμησε λοιπόν.
0: Στείλτε μια φωτογραφία στο Viber, σου υπόσχομαι ότι δεν θα το μοιραστώ με κανέναν. Έτσι μου κάνει τρομερή εντύπωση και με εντυπωσιάζει αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Είναι όμως ένα παιδί, χρυσό παιδί, που με νοιάζεται πάρα πολύ. Δεν ανήκει στην κατηγορία των fans με την έννοια ότι ξέρεις πως είναι ένας θαυμαστής που θα ακούσει τα τραγούδια σου. Είναι ένας άνθρωπος που με αγαπάει πολύ.
0: Με πιο ανθρώπινη σχέση, ναι, ναι. Και αγάπη. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω και εγώ ένα τραγούδι τώρα που μου αρέσει. Γιατί μου φέρει και την κιθάρα εδώ και σε αναγκάζω να πούμε κάτι.

0: ξέρω πόσο μπορώ να φωνάξω και πάω πίσω.
1: Πίσω, εντάξει, ό,τι βγαίνει. Εγώ το αφιερώνω στο δίλεμμα. Ευχαριστούμε. Εμείς το αφιερώνω στο τηλέμαχο για το τατουάζ που έκανε και συνεχίζουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με πολύ περισσότερο Ευρυδίκη.

0: Πολύ ωραία τα λέω, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είμαστε εδώ στο ρυθμό, είμαστε εκτός ρυθμού αυτή τη νύχτα. 8 με 10 θα είμαστε εδώ. Είναι μαζί μας η Μπριδίκη. Έχουμε ήδη λάβει κάποια μηνύματά σας. Καταρχάς να ευχαριστώ τον Τηλέμαχο γιατί έστειλε τη φωτογραφία και το τατουάζ είναι απίστευτο. Συγχαίρω για άλλη μια φορά. Λοιπόν, πριν σε πάω σε διαφημίσεις, πρέπει να σου πω ότι αν είστε επιστήμονες έως 30 χρονών, έχω μια πολύ σημαντική πληροφορία, θέλω να δώσετε λίγο βάση και προσοχή. Με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως και 50.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν το άκουσα αυτό, έτσι να το ξαναπώ. Έως και 50.000 ευρώ, συγγνώμη, από τον όμιλο Actor. Μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο μεγαλύτερο, για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινάει τον δεύτερο του κύκλο στο actorforthefuture.gr. Τι άλλο να κάνω εγώ για σας, πες μου, τι άλλο να κάνω. Σε ενημερώνω πως
1: επιστρέφω σε λίγο.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στην δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
21: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
22: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
23: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
24: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
25: Ρυθμός 949.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν εκτός ρυθμού και περιμένουμε να σε παρασύρουμε και σένα να χάσεις λίγο τον έλεγχο μπας και βρεις τον εαυτό σου. Μαζί μας σήμερα είναι η Ευρυδίκη. Γεια σου Ευρυδίκη.
26: Γεια σου.
0: Ευχαριστούμε. Περάσεις καλά. Είσαι οκ.
26: Είμαι τέλεια.
0: Τέλεια, τέλεια. Και εσύ πώς να συμμετέχεις στην παρέα μας εδώ με την Ευρυδίκη. Στο 697-949-949, this is Viber. Στέλνεις ηχητικό εγγραφτό μήνυμα, ζητάς τραγούδι, ρώτας κάτι την Ευρυδίκη. Μπορείς να απλά να ζητήσεις μια αφιέρωση. Τέλος πάντων, αν ανοίξεις ένα γκαϊλέ, κάτι που σε βασανίζει, πες το ρε παιδάκι μου να βγει από μέσα σου και εμείς κάτι θα κάνουμε γι' αυτό. Θα βάλουμε ένα τραγούδι, θα σχολιάσουμε, θα βρίσκουμε μαζί σου κάτι, θα βρούμε να κάνουμε. Αν είσαι λίγο πιο θαραλέος, μπορείς να πάρεις και στο 210-68-35-722, να τα πούμε και από κοντά και τέλος πάντων, αν θες να βρίσκουμε και unison. Οπότε λοιπόν, πρέπει να σε ενημερώσω ότι τώρα έχει έρθει η στιγμή να παίξουμε ένα παιχνίδι με την Ευρυδίκη. Είσαι έτοιμη γι' αυτό, Ευρυδίκη?
26: Νομίζω πως ναι.
0: Νομίζω πως ναι, είναι μια πολύ καλή απάντηση. Λοιπόν, ο κανόνας είναι πάρα πολύ απλός. Εγώ θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και εσύ δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη λέξη ναι ή όχι.
26: Ωραία, είναι αυτό,
0: δεν
26: που,
0: πρέπει.
26: Είναι αυτό που μου είπε η Μελίνα ότι ήρθε. Ναι. Και απέτυχε παταγωδός.
0: Και με την πρώτη μπήκε λίγο λάθος η στροφή.
26: Άρα δεν πρέπει να λέω ούτε ναι ούτε όχι.
0: Ούτε ναι ούτε όχι.
26: Okay, εντάξει, μπορείς να απαντήσεις.
0: Μπορείς να συγκεντρωθείς, μπορείς να σου δώσω αν θες 1, 2, 3 δευτερόλεπτα μόλις τα πήρες και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
26: Είμαι.
0: Μπράβο. Σε αυτό είχε είδες και ρίστη. Λοιπόν, γεννήθηκε στη Λεμεσό?
26: Γεννήθηκα στη Λεμεσό.
0: Και μεγάλωσα στη Λευκοσία?
26: Μεγάλωσα στη Λευκοσία.
0: Είναι αλήθεια ότι σπούδασες στο Παρίσι?
26: Πολύ σωστά.
0: Πολύ σωστά. Και σαν εμπειρία σου άρεσε εκεί?
26: Πάρα πολύ.
0: Τι σου άρεσε πιο πολύ?
26: Μου άρεσε το ότι ξύπνωσα και πήγαινα στη σχολή και τραγουδούσα με όλους τους συμφοιτητές μου και ήμασταν ανέμελα.
0: Ωραία χρόνια.
26: Περνάγαμε τέλεια.
0: Και πήγες και Μπέρκλι στη Βοστόνη?
26: Πήγα και Μπέρκλι μετά, ναι.
0: Πω πω ρε παιδί. Εσύ να είσαι έτοιμη να χώτηκες θέλω. Λοιπόν, πήγες Μπέρκλι λοιπόν.
26: Πήγα Μπέρκλι. Το ξαναείπα.
0: Το ζώδιο ηχθείσαι.
26: Είμαι ηχθής.
0: Είσαι ηχθής, ψαράκι δηλαδή.
26: Ψαράκι.
0: Πιστεύεις τα ζώδια?
26: Πιστεύω λίγο.
0: Πιστεύεις λίγο.
26: Όταν με συμφέρει.
0: Όταν σε συμφέρει, ναι. Okay. Είσαι σίγουρη για αυτό που θα το ξανασκεφτείς?
26: Ποιο να ξανασκεφτώ?
0: Το ότι πιστεύεις λίγο.
26: Όταν με συμφέρει.
0: Οκ. Okay.
26: Γιατί?
0: Γιατί όχι. ξεκινάμε περιοδία τώρα, σωστά?
26: Ξεκινάμε.
0: Ξεκινάμε περιοδία, βέβαια, με τίτλο 50 από χρώση του ροκ.
26: Ακριβώς.
0: Κούνησε το κεφάλι, παιδιά. Δηλαδή, έκανε όλο το λάθος, αλλά δεν ακούστηκε. Δηλαδή, έκανε το κεφάλι πάνω κάτω, αλλά δεν ακούστηκε. Δεν το είπε. Λοιπόν, ξεκινάμε στη σκηνή της ταράτσας του θεάτρου Λαμπέτη, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σωστά.
26: Πολύ σωστά.
0: Πολύ σωστά τα είπε. Είσαι έτοιμη γι' αυτό?
26: Είμαι έτοιμη, πανέτοιμη.
0: Εγώ δεν είμαι ακόμα. Θέλω λίγες πρόβες. Κάνεις πρόβες εσύ?
26: Κάνω.
0: Κάνεις πρόβες. Δεν πιστεύω να μου έχεις πει ψέματα.
26: Για ποιο πράγμα?
0: Γενικά, μέχρι στιγμής.
26: Δεν λέω ψέματα.
0: Δεν λες ψέματα. Έχεις ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι?
26: Δεν το έχω παίξει, αλλά η αλήθεια είναι,
0: ναι,
26: ότι από τη στιγμή που μου είπε η Μελίνα αυτό...
0: Προετοιμάστηκες.
26: Και δεν προετοιμάστηκα ακριβώς, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Και σκέφτομαι πριν απαντήσω.
0: Σκέφτεσαι. Σ' αρέσει πάντως που είσαι εδώ.
26: Μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαι.
0: Λοιπόν, είναι πολύ καλή. Νομίζω ότι σας αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Μπράβο, τα πήγε εκπληκτικά.
26: Η αλήθεια όμως είναι ότι έχασα.
0: Όχι, εντάξει.
26: Γιατί είπα ναι κάποια στιγμή. Είπα, το είπα.
0: Είπες μες στην πρόταση να ναι.
26: Μες στην πρόταση, ναι.
0: Οπότε, εντάξει, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, θα μισό πόντο έχεις χάσει. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βερδίκη θα είναι εδώ μέχρι τις 10 η ώρα. Εσύ μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου. Πάμε να ακούσουμε έναν Νίκο Οικονομόπουλο λίγο να στανιάρουμε και επανερχόμαστε.

0: Αυτή ήταν η Δέσποινα Μπαντή με τον Άμα Αγαπάς λοιπόν. Εμείς είμαστε εδώ, έχει περάσει ήδη πρώτη ώρα, είμαστε με την Επενδύκη, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε εκτός ρυθμού και εσύ μπορείς στο 6937-949-949 να στέλνεις τα μηνύματά σου. Έχει ήδη στείλει η Ειρήνη μια πολύ ωραία φωτογραφία. Έχει στείλει Φλόρα ένα τραγούδι, σε λίγο θα το ακούσεις Φλόρα μου. Και ο Γιάννης ζητά ένα τραγούδι. Πρέπει να σου πω ότι τώρα που μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, άκου τι γίνεται εδώ Επενδύκη. Στη δεύτερη ώρα είναι λίγο το παλιό κατά ραδιόφωνο που έχουμε τις αφιερώσεις. Κατάλαβες. Παίρνει ο κόσμος και αφιερώνει τραγούδια στο όπου θέλει. Κάποιοι πιο θαραλέοι κιόλας μας έχουν στείλει τηλέφωνα και έχουμε πάρει ανθρώπους live τηλέφωνο.
1: Και τους τα αφιερώνατε, τους μιλάτε.
0: Ναι, τους μιλάμε και τους λέμε, κοίταξε, η Μαρία θέλει να σου αφιερώσει αυτό. Οπότε έχουν δημιουργηθεί πολλοί αισθήνες και είχαμε μέχρι και πρόταση γάμου και αποδοχή.
1: Μπράβο.
0: Στον αέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σου πω αυτό που μου αρέσει είναι το αγαπημένο μου σημείο και το αγαπημένο μου θέμα και event που κάνει ο ρυθμός. Γιατί μου αρέσει πώς ξεκινάει. Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Λοιπόν, το κάτι παίζει, Powered by Day, είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου. Σημείωσε το, σε παρακαλώ. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο του Περιστερίου, στην πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ζωντανά. Εκεί ο υπερμέγιστος, ο υπέρλαμπρος, ο αυτόφωτος Γιάννης Κατινάκης θα είναι εκεί και ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί ακριβώς. Το μόνο που ξέρεις είναι ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, λοιπόν, κάτι παίζει, Powered by Day. Σημειώνω ξανά 6937-949-949 για τα δικά σου μηνύματα, 210-6835-722-722. Μπορείς να τηλεφωνήσεις και τα λέμε σε λιγάκι.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Καθοριστική για τη μάχη του τίτλου μπορεί να αποδειχθεί η σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά και απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γεγονός που αποτελεί και το έξτρα κίνητρό του στον απόψινό αγώνα. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του προκειμένου να στείλει τη σειρά σε 5ο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χωρίς Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός, ενώ λόγω ενοχλήσεων δεν συμμετείχαν στην τελευταία προπόνηση Σλούκας και Οσμάν. Στον Ολυμπιακό, τα φώτα είναι στραμμένα στον Ντόρσεϊ, ο οποίος απουσίαζε στους 3 πρώτους τελικούς.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγαπημένο, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, «Κάτι παίζει Powered by Day».
19: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Πολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
22: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
23: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Ελπίζω να είσαι και εσύ και να περνάς λίγο όμορφα αυτή την Τετάρτη το απόγευμα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα από την Άνση. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάει ωραία με την εκπομπή. Δεν ξέρω αν βρίσκεσαι κάπου στο δρόμο, είσαι σπίτι, είσαι κάπου έξω. Ελπίζω αν είσαι στο δρόμο να μην ταλαιπωρείσαι. Νομίζω τέτοια ώρα ίσως να έχεις καλή τύχη. Εμείς μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα εδώ στο εκτός ρυθμού. Είναι η αγαπημένη μου ώρα, καθώς εδώ είναι η ώρα των αφιερώσεων. Οπότε μπορείς να στείλεις μήνυμα στο 6937-949-949 και να ζητήσεις μια αφιέρωση. Ανώνυμα, επώνυμα, με υπονοούμενο, όπως γουστάρεις. Εμείς είμαστε εδώ, θα τα κάνουμε όλα σωστά όπως πρέπει για να βγουν εκτός ρυθμού. Μπορείς αν θες στο 210-68-35-722 να καλέσεις να κάνεις και την αφιέρωση με τη φωνούλα σου ή αν θες να καλέσουμε εμείς κάποιον. Επίσης μην ξεχνάς ότι σήμερα εδώ στο στούντιο είναι μαζί μας η Ευρυδίκη, οπότε μπορείς αντίστοιχα στα τηλέφωνα αυτά να συνεχίζεις να ρωτάς και να ζητάς πράγματα, είτε τραγούδια, είτε απόψεις, είτε προβληματισμούς, να τα μοιραστείς μαζί μας και σε λίγο θα σου πούμε και πώς μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που θα έχουμε την Ευρυδίκη στην Ταράτσα Λαμπέτη, στο θέατρο Λαμπέτη, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στις 26 του μήνα. Λοιπόν, εδώ η Φλόρα, η φίλη μου, είναι από την Κύπρο. Ζητάει ένα τραγούδι. Εντάξει.
2: Ποιο τραγούδι.
0: Ζητάει το πιάσε, είναι το αγαπημένο της.
2: Oh.
0: Να δοκιμάσουμε λες λίγο να το πούμε έτσι στα...
2: Να δοκιμάσουμε και αυτό. Ωραία. Θα ζητήσουμε λοιπόν χάρη από τον κόσμο πέρα που μας ακούει στο σπίτι. Ωραία. Να μας δώσει ρυθμό.
0: Να δώσει
2: και
0: ρυθμό.
2: Και ας μην ακούμε εμείς εδώ. Θα λοιπόν, πούνε αυτοί.
0: Περίμενε, περίμενε λοιπόν
2: ωραία.
0: Να σταματήσω το χαλί εγώ. Περίμενε εδώ.
2: Μπράβο.
0: Να σωστά η δουλειά. Να πάρω...
2: Όσοι είναι στο αμάξι να μην παρασυρθούν. Πρέπει να οδηγούν.
0: Να μην παρασυρθούν.
2: Μη σηκώστε χέρια, παιδιά.
0: Λοιπόν. Δηλαδή, για να δείτε λίγο ότι οι πρόβες πέφτουν βροχή, έτσι δεν καθόμαστε. Για 26 του μήνα θα είμαστε full. Λοιπόν,

0: Α, καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, και το πιο τέλειο, ξέρεις ποιο είναι τώρα? Ότι τώρα θα παίξουμε το λογαριασμό. Ε, θέλει. Νομίζω ότι θέλει ένα λογαριασμό τώρα. Ε, ναι.
1: Αλήθεια, ε.
0: Ναι. Γιατί η ζωή έτσι είναι. Είμαστε εκτός ρυθμού εδώ. Από το πιάσαμε, πάμε στο λογαριασμό. Το τραγούδι που κολλάει πιο πολύ από όλα τα τελευταία χρόνια στο μυαλό σου. Το τραγούδι που αφιερώνουμε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

0: λογαριασμό, λοιπόν, πάντα χρήσιμο να το ζητάμε. Πάντα χρήσιμο να το ζητάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, είμαστε εκτός ρυθμού και έχουμε κάποια ακόμα ηχητικά από φίλους και φίλες που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στην Ευρυδίκη. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο εδώ η Αλεξάνδρα τι έχει να πει.
1: Γεια σας, παιδιά, γεια σου, Ευρυδίκη. Το τραγούδι σου που με έχει στιγματίσει και μιλά για τη ζωή μου είναι το «Πόσο λίγο με ξέρεις». Είναι τραγουδάρα.
0: Εντάξει, αυτό που το ξέρουμε ότι είναι τραγουδάρα.
2: Ναι.
0: Πες μας λίγο για αυτό το τραγούδι.
2: Λοιπόν, αυτό το. Το τραγούδι γράφτηκε, ήταν αυτό που έδωσε τον τίτλο στο δεύτερο μου άλμπουμ το 1992. Δύσκολο τραγούδι, pop rock τραγούδι, ναι, της, ναι, εποχής, αλλά με πάρα πολλούς στίχους και δύσκολους στίχους. Δηλαδή δεν είναι αυτό που θα έβγαζε μια εταιρεία ως, ναι, single, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι βγήκε πρώτα η Πηξίδα, το «Κάνε πως με αγαπάς», και επειδή και ο Γιώργος και εγώ πιστεύαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και το θέλαμε να βγει προς τα έξω, πήγαμε στην Κύπρο, στο ΡΙΚ, είχαμε πολύ καλή σχέση με κάποιους ανθρώπους από εκεί, και τότε υπήρχε μια εκπομπή του Ευχάριστο Σαββατόβραδο, όπου για όποιον καλλιτέχνη φιλοξενούσαν του έκαναν και ένα γύρισμα με εξωτερικά γυρίσματα. Ωραία. Και εμείς είπαμε, θέλουμε το «Πόσο λίγο με ξέρεις». Γυρίσαμε το «Πόσο λίγο με ξέρεις» στην Κύπρο.
0: Α, και έτσι πήρε φόρα.
2: Και έγινε, μας το δώσανε μετά από το ΡΙΚ, μας το κάνανε δώρο και το φέραμε εδώ και κυκλοφόρησε σαν βίντεο κλιπ. Και έτσι πήρε φόρα το τραγούδι.
0: Και, ναι, πήρε κατευθείαν, ήταν από αυτά που έτσι, ήταν η πιο φορά την πληγή. Κατευθείαν.
2: Αμέσως.
0: Εντάξει, λογικό. Απλά ρωτώ γιατί πολλά τραγούδια καμιά φορά έχουν έτσι μια δεύτερη, ναι, ζωή, ας το πούμε, ναι, μια αφορμή.
2: Αμέσως.
0: Κατευθείαν.
2: Βέβαια ήταν και άλλα χρόνια τότε που, όπου οι παραγωγοί επέλεγαν τραγούδια στα ραδιόφωνα, έπαιζαν τα αγαπημένα τους και μπορούσαν να παίζουν παράλληλα 4-5 τραγούδια από ένα άλμπουμ.
0: Ναι,
2: και εγώ την έζησα αυτή την εποχή.
0: Δεν θα πω κάτι γι' αυτό. Πόσο λίγο με ξέρεις, λοιπόν, Ευρυδίκη, ίσως το καλύτερο.

0: πόσο λίγο με ξέρεις, πιστεύεις?
1: Κοίταξε, έχουμε χρόνο μπροστά μας για να σε μάθω καλύτερα.
0: Ωραία,
1: δηλαδή
0: χαίρομαι.
1: Συναντιόμαστε πολλά χρόνια από εδώ από εκεί, αλλά τώρα στην ουσία σε γνωρίζω καλύτερα.
0: Καλά να πάθεις κιόλας.
1: Είσαι εσύ ένα παιδί.
0: Καλά.
2: Κούλα μ' ακούς.
0: Τι είπες, κούλα μ' ακούς? Μας έχεις πάρει φόρα εσύ, έχεις πάρει φόρα. Εγώ όμως θα πάω αυτό.
3: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ισχύει. Φλόρα μου, να είσαι καλά που άκουσε τραγούδι. Λοιπόν, έχουμε και άλλο. Έχουμε και άλλη ερώτηση. Θέλεις να ακούσεις?
1: Ναι, βέβαια.
0: Η Ελπίδα λοιπόν θέλει να πει το εξής.
4: Γεια σας παιδιά. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρυδίκη ποιο είναι το δικό της αγαπημένο τραγούδι. Όχι απαραίτητα όμως να είναι δικό της.
1: Okay, καλύτερα, καλύτερα που δεν είναι δικό μου, γιατί ναι, με τα δικά μου δεν μπορώ να επιλέξω ένα. Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Και κοιτάξτε, πρέπει να σκεφτώ ότι είμαστε και στο ρυθμό, γιατί γενικά αν λέγαμε τώρα το πιο αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την περίοδο, θα έλεγα Λέω Φεράι Αβέκλητο, αλλά δεν το ξέρει κανένα σας.
0: Γενικά, σ' αρέσουν τα γαλλικά. Σ' αρέσουν τα γαλλικά.
1: Λατρεύω γαλλικά.
0: Και κάνεις και μια παράσταση με γαλλικά τραγούδια.
1: Κάνω και το Λαμποέμ, που το ξεκίνησα να παρουσιάσω αυτή την παράσταση στο Half Note, και θα τη συνεχίσω.
0: Θα το συνεχίσει. Και κάποια στιγμή έτσι νιώθω ότι θα κάνεις κάτι πιο μεγάλο γύρω από αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι ο στόχος και το όνειρό μου.
0: Και ο πόθος.
1: Να το μεγαλώσει. Αλλά μια και βρισκόμαστε στο ρυθμό.
0: Είχε σπουδάσει στη Γαλλία, σωστά.
1: Εγώ νομίζω ότι μας κυνηγάει ο χρόνος, αλλά ο Θοδωρής μου δίνει χρόνο να μιλήσω.
0: Φυσικά, γι' αυτό σε καλέσαμε εδώ. Μα ήταν, σε παίρναμε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, ναι. Τώρα μπορώ να λέω ναι.
0: Ναι, τώρα μπορείς να πεις ναι και να το ευχαριστηθείς κιόλας. Ναι. Μπορεί να πεις και oui.
1: Oui. Το Παρίσι ήταν, τι να σου πω, όνειρο ζωής.
0: Πόσα χρόνια ήσουν εκεί?
1: Έμεινα ένα χρόνο για σπουδές, γιατί εντάξει, μετά έφυγα και πήγα στη Βοστόνη ακολουθώντας τον Γιώργο Θεοφάνους. Ερωτεύτηκα, τι να κάνω.
0: Τι να κάνω, έτσι να έρωτας, παιδί μου.
1: Ναι, και εκεί, αντί να μείνω στο Παρίσι που ήταν το όνειρό μου, σκέψου. Τι μπορεί
0: καλά,
1: να κάνει.
0: Εντάξει, αντί να πας στο Παγκράτη, πήγες στην Βοστόνη. Δεν πειράζει, δεν είναι και κακό.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά από παιδί ήθελα αυτό, δηλαδή ο στόχος ήταν το Παρίσι.
0: Και για να επανέλθουμε στην Ελπίδα και την ερώτησή της, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι λοιπόν?
1: Αυτή την περίοδο, εκτός από τα γαλλικά που τα ακούω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, επειδή είμαι σε αυτή τη φάση με πρόβες, η προετοιμασία του προγράμματός μας, της παράστασής μας κτλ., εγώ θέλω, βασικά αυτό που με ξεσηκώνει και με κάνει να θέλω να σηκωθώ και να χορέψω οποιαδήποτε στιγμή, είναι ένα δικό σου τραγούδι, Θοδωρή.
0: Έχεις γούστα και επίπεδο, θέλω.
1: Λέω, κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό, ο χορός.
0: Στα γαλλικά πώς είναι, κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό?
1: Φερμέ les yeux.
0: Ναι, oui.
1: Και λεσέ το μυαλό. Έλαντε.
0: Πώς είναι το μυαλό?
1: Δεν μου έρχεται τώρα το μυαλό.
0: Και ο χορός πώς είναι στα γαλλικά?
1: Dansé.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε dansé τώρα που ονειγάμε.

0: Dansé από Νιγαμέ ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Μια μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι και στα πέριξ των Βερσαλιών. Πήγε πολύ καλά. Είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού 6937-949-949. Μπορείς να συνεχίσεις να στέλνεις τα μηνύματά σου. Έχει έρθει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που θα ακούσουμε σε λίγο και θα το συνδυάσουμε και με παιχνίδι. Ή να το ακούσουμε τώρα. Θέλεις τώρα. Τώρα. Να ακούσουμε και να παίξουμε το παιχνίδι μετά. Μετά το παίξουμε το παιχνίδι, γιατί τώρα θες. Λοιπόν, ωραία, κάτσε λίγο να ακούσουμε εδώ το φίλο τι ζητάει να. Άκου εδώ τι λοιπόν. Είναι ο Άλεξ. Ο Άλεξ λοιπόν, Ευρυδίκη μου.
1: Παιδιά, εντάξει, τι να πρωτοπεί κανείς για την Ευρυδίκη. Υπέροχη λατρεία. Θέλω να πω ότι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της, που δεν το έχει πει τα τελευταία χρόνια στα live της, είναι το Για Μένα, το οποίο το θυμάμαι από το Megastar να παίζει και εγώ να το βλέπω αποσβολωμένος. Φανταστικό τραγούδι. Αλλά ακόμα πιο αγαπημένο και all time classic είναι το Δεν Θα Το Πω από την ταινία Ηρακλής. Εντάξει. Ένα ρεφρενάκι. Το έλεγε τώρα καπέλα, θα ήταν το καλύτερο δώρο ever.
0: Τι λες, έχεις Ηρακλή?
2: Το έχω τραγουδήσει. Ξέρετε πόσες φορές μου το ζητάνε αυτό το τραγούδι σε live? Έρχεται κόσμος από εκεί που δεν το περιμένεις, μεγάλοι άνθρωποι, και μου ζητάνε το Δεν Θα Το Πω, που δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
0: Παιδιά, YouTube.
2: Ναι.
0: Και έχεις κάνει και για Barbie τραγούδι.
2: Έχω τραγουδήσει και για την Barbie, ούτε αυτό το θυμάμαι.
0: Και για Barbie, παιδί μου, τι έχεις κάνει? Δηλαδή, Ηρακλή και Barbie, πολύ καλά έχει πάει αυτό. που σημαίνει, λοιπόν, καταρχάς, επειδή δεν μπορούσαμε.
2: Με τον Ηρακλή μας ήταν η ελληνική απόδοση από τον Λάκη Λαζόπουλο. Ήταν εξαιρετική. Ήταν όλη η ταινία απίστευτη.
0: Την έχω την ταινία.
2: Ναι, με τα παιδιά σου.
0: Ναι, φυσικά, ναι. Και είναι όντως υπέροχη. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ λέω στον Άλεξ, άκου τώρα τι σκέφτηκα. Άλεξ, ελπίζω σίγουρα θα ακούς. Μια που δεν μπορούσαμε να σου παίξουμε live, λοιπόν, του Ηρακλή, θα σου δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για να έρθεις. Γιατί εκεί θα το παίξουμε το τραγούδι. Δεσμεύομαι, λοιπόν, ότι ένα ρεφρέν από τον Ηρακλή θα παίξουμε 26 του μήνα στην ταράτσα στο Λαμπέτη, στο θέατρο Λαμπέτη.
2: Φοβερή, θα έχω να μάθω και αυτό.
0: Θα έχεις να μάθεις και αυτό.
2: Αλλιώς
0: θα το πω εγώ. Θα το μάθω. Θα το κάνουμε ντουέτο τον Ηρακλή. Οπότε να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Το πώς θα κερδίσετε και οι υπόλοιποι σε λίγο θα σας πω. Λοιπόν, και με αφορμή λοιπόν αυτό ότι έχεις μπει σε διάφορους ρόλους και έχεις κάνει διάφορα, λέω να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, το είχαμε κάνει και με την φίλη στη Μελίνα στο περίπου. Οπότε σε εσένα το κάνουμε στο ακριβώς.
2: Θα σου δώσω. Κατάφερε η Μελίνα, κέρδισε.
0: Κοίταξε, εδώ δεν κερδίζει κανείς πέρα από τους ακροατές, οι οποίοι θα κερδίσουν την εμπειρία αυτή που ακολουθεί. Λοιπόν, θα σου δώσω τρία παιδικά τραγούδια και εσύ θα πρέπει και θα σου ορίσω και ένα στυλ με το οποίο θες να τα πεις.
2: Okay.
0: Μάλλον θέλω εγώ να τα πεις και εσύ αναγκαστικά θα πρέπει κάτι να κάνεις. Λοιπόν, οπότε θα σου πω εγώ το τραγούδι και θα σου πω σε τι. Ναι, κάπως έτσι είπε και η Μελίνα. Έτσι είπε και η Μελίνα, λοιπόν. Ξεκινάω. Περνά η Μέλισσα. Το έχουμε καθόλου? Το έχεις.
2: Ευτυχώς που μου δώσατε εδώ.
0: Ναι, μπορείς να βρεις τύπους. Αυτό σας αφήνω.
2: Δεν θυμάμαι. Περνά.
0: Όχι, όχι.
2: Να το θυμηθώ. Μετά Μελισσόπουλα και.
0: Και μετά. Κλωσόπουλα.
2: Και μετά. Η μελωδία όμως. Ό,τι θέλω θα λέω.
0: Περνά η Μέλισσα. Μετά Μελισσόπουλα. Και μετά Κλωσόπουλα.
2: Έτσι είναι.
0: Ναι.
2: Και μετά.
0: Γλωσσόπουλα.
2: Και μετά, γλωσσόπουλα. Ό,τι θέλω θα πω.
0: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς εμείς θέλουμε να το πεις σε metal έκδοση. Σαν να είναι metal το κομμάτι. Πες ότι παίζει και ο Μπομπ, εκεί τις κιθάρες του, είστε στο σπίτι και κοιμίζετε το σκυλάκι σας.
2: Γιατί τι νομίζεις, ότι εγώ είμαι metal τραγουδίστρια?
0: Όχι, γι' αυτό το βάζω. Αν είσαι metal δεν θα ήταν πρόκληση.
2: Είναι από αυτά που ακούει ο Μπομπ και μετά και τους βρίζει όλους αυτούς που προσπαθούν να μιμηθούν, να κάνουν το ότι τραγουδάνε
0: metal.
2: Και όλοι αρχίζουν και ουρλιάζουν, ξέρεις, λες, και είναι αυτό το metal μόνο. Που εγώ δεν. Τι να κάνω τώρα metal, το περνά η Μέλισσα.
0: Στο περίπου, ό,τι βγει. Κοίταξε, δεν είναι διαγωνισμός, δεν είναι Eurovision. Θα μας πει να τα Eurovision, γιατί ξέρω ότι έχει πάει πολλές φορές. Έτσι, ό,τι σου βγει. Μεταξύ μας είμαστε να γελάσουμε, καλή διάθεση.
2: Λοιπόν. Περνά η Μέλισσα, μετά Μελισσόπουλα και μετά Γλωσσόπουλα.
0: Α, τέλειο. Λοιπόν, τέλειο. Μπράβο.
2: Μην το δει ποτέ ο Μπομπ, μην το δει ποτέ.
0: Μπομπ, όχι. Για ένα σε άλλο σταθμό, Μπομπ. Λοιπόν, συνεχίζω. Η μικρή Ελένη. Το έχεις το μικρή Ελένη?
2: Καθόλου δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Ξέρεις το ήταν ένα μικρό καράβι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Θέλουμε το ήταν ένα μικρό καράβι σαν να είναι όπερα. Ήταν ένα μικρό καράβι. Ήταν ένα μικρό καράβι. Που ήταν να ταξιδευτώ. Που ήταν να ταξιδευτώ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν.
2: Αυτό.
0: Θέλουμε λίγο να βάλουμε, να το κάνουμε πιο οπερατικό.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, δεν μας άρεσε.
1: Έκανα λίγα στα κάτω, εντάξει, προσπάθησα. Δεν το πήγα πολύ ψηλά, είναι και ώρα τέτοια.
0: Λοιπόν, και τώρα, τελευταίο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Φεγγαράκι μου λαμπρό, το έχεις.
1: Ναι, θυμίσαι μου λίγο τη μελωδία. Θεοδωρή, συγγνώμη, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήταν μικρός ο γιος μου. Και δικαιολογούμε να μην τα θυμάμαι. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα. Γράμματα, σπουδάγματα του Θεού, τα πράγματα. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, σου δίνω δύο επιλογές εδώ.
1: Ναι.
0: Ή θα το κάνεις άμα ναι.
1: Δεν το έχω.
0: Γι' αυτό σου δίνω δύο επιλογές.
1: Δεν το έχω.
0: Ή θα το κάνεις ραπ.
1: Α, καλά, ούτε αυτό το έχω, αλλά... Ωραία,
0: αλλά
1: δώσε
0: εσύ...
1: το ρυθμό. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε ακόμα εκτός ρυθμού. Έχετε λίγο χρόνο ακόμα να στείλετε τα μηνύματά σας στο 6937949, είτε για να ζητήσετε κάποιο τραγούδι, είτε να ρωτήσετε κάτι την Ευρυδίκη που είναι εδώ μαζί μας, είτε αν θέλετε να στείλετε κάποια αφιέρωση ή οτιδήποτε άλλο σας αυτή τη στιγμή προβληματίζει και θέλετε το μοιραστείτε μαζί μας. Επίσης να σας πω ότι εμείς με την Ευρυδίκη θα έχουμε την πρώτη μας παράσταση παρέα 26 του μήνα, 26 Ιουνίου, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, και για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις μπορεί να στείλεις στο Viber 6937 949 949 τη λέξη Ευρυδίκη. Θα στείλεις Ευρυδίκη λοιπόν και θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Πολύ εύκολο είναι. Ακόμα και αν ορθόγραφα να το στείλεις, θα τις κερδίσεις. Οπότε μην το σκεφτείς, απλά στείλε. Λοιπόν, έχω ένα ακόμα μήνυμα από τον Κωνσταντίνο λοιπόν, Ευρυδίκη, που θέλει να μας πει το εξής.
1: Καλησπέρα Ευρυδίκη, καλησπέρα Θοδωρή.
0: Καλησπέρα.
1: Το τραγούδι που μιλάει για τη ζωή μου είναι ξεκάθαρα επιξίδα, γιατί όσες φορές και να την έχασα, βρήκα τον δρόμο της επιστροφής.
0: Πολύ ωραία. Σαν τον Οδυσσέα ένα πράγμα φίλος εδώ. Πολύ ωραία, πολύ μ' άρεσε ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, νομίζω και εμένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Πότε κυκλοφόρησε αυτό?
2: 1992. Ναι. Πολλά τα χρόνια.
0: Αλήθεια, γεννήθηκες τότε? Πέρασε έξω. Πέρασε έξω. Λοιπόν, τρελαίνει την πηξίδα μου. Δώστε το δυνατά, όπως ακούτε τόση ώρα δηλαδή.

0: Και έτσι κάπως τρελάθηκε και η δική μας παιξίδα με την Ευρυδίκη και θα μας φέρει στο θέατρο Λαμπέτ 26 του μήνα. Έχετε ήδη στείλει για διπλές προσκλήσεις. Θυμίζω ότι αν θέλετε να κερδίσετε, στέλνετε τη λέξη Ευρυδίκη στο 6937-949-949 και θα έχετε την τιμή και τη χαρά να μας απολαύσετε live 26 του μήνα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε το θέμα της άλλης εβδομάδας. Έτσι και έχει και πολύ ενδιαφέρον. Και να πούμε τα τελευταία έτσι, νέα που έχουμε να πούμε την Ευρυδίκη. Εσύ προλαβαίνεις να στείλεις μήνυμα.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
12: Τρεις ευγενείς.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
12: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
17: People have power.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Next Generation EU.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

0: να το κάνουμε.
1: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
0: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
1: Έτσι νομίζω.
0: Δηλαδή θέλεις.
1: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
0: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
1: Τι να σου πω.
2: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Νιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
2: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.

0: Χόρεψε το και εσύ μαζί μου. Κούνα λίγο το ποπό σου εκεί που κάθεσαι. Πιάνει για χορός και βοηθάει πολύ και οι θερμίδες και βάζει έτσι, πώς το λέει, ο κετοκίνη. Είναι δεν ξέρεις το κετοκίνη. Είναι η αυτή της αγάπης, της χαράς. Η αυτή της χαράς, καταλάβεις. Πες το, το ξύνι, το άλλο, το καλό που είναι. Ναι, αυτό. Ας πούμε, άμα αγκαλιάσεις και αδεύεις το σκύλο σου, εγκρίνεται ο κετοκίνη. Πώς έχεις μάθει σήμερα για μένα, μετά το πρωτοδιπλεγή, έμαθες και τι είναι ο κετοκίνη, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού, συνεχίζουμε να είμαστε εκτός ρυθμού, το καταλαβαίνετε, είναι προφανές νομίζω συνολικά. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχει ζητήσει εδώ ένας φίλος ένα τραγούδι, θα το παίξουμε σε λίγο. Θα σας πω και το θέμα για την επόμενη εβδομάδα. Ευρυδίκη μου, πώς πέρασες?
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα πω αυτό απλά, ότι είσαι σαν να είσαι στο φυσικό σου χώρο. Σου ταιριάζει απόλυτα.
0: Λες τελικά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Να το παρατήσω το τραγούδι?
1: Όχι, δεν παρατήσω το τραγούδι, αλλά να, αυτό το ότι μπορείς και τα συνδυάζεις είναι πάρα πολύ καλό.
0: Εντάξει, να σου πω, κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό ότι έχω καταπληκτικούς συνεργάτες. Το αφεντικό μου είναι εκπληκτικό, με πιστεύετε, όλα τα αφεντικά μου. Η Βαλέρια εδώ πέρα βοηθάει. Και όλοι τέλος πάντων είναι πάρα πολύ καλοί εδώ.
1: Και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Τα λες όλα απ' έξω. Πώς τα θυμάσαι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια. Και δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Θα το συνειδητοποιήσεις 26 του μήνα στην ταράτσα, που τα μισά λόγια δεν θα τα θυμηθώ και θα πω ό,τι να
1: λέει ο κόσμος.
0: Θα τα λέει ο κόσμος, λοιπόν. Κάποιοι φίλοι εδώ, η Μαρία έχει κερδίσει προσκλήσεις και ο Παναγόπουλος. Ναι, ο Γιάννης έχουν κερδίσει προσκλήσεις και στέλνουν κάποιοι άλλοι, βλέπω, οπότε θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επανέλθω με το θέμα της εβδομάδας, εντάξει? Ωραία. Και θα χαιρετήσουμε την Ευρυδίκη λέγοντας κάτι πολύ πολύ όμορφο και σημαντικό.

0: τρελαίνομαι για αυτά τα μυαλιά. Μπράβο, μπράβο στον Θοδωρή Φέρη και την παρέα του για αυτήν την ενορχήστρωση. Του συγχαίρω. Ό,τι του μοιάζει, αλλά τέλος πάντων εγώ του συγχαίρω. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε εδώ προς το τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Ευρυδίκη που ήταν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, Θοδωρή μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως σας είπαμε, εμείς θα είμαστε στο Θέατρο Λαμπέτη 26 του μήνα, στην Ταράτσα συγκεκριμένο του Θέατρο Λαμπέτη, μαζί με την Ευρυδίκη. Θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα που θα λέγεται 50 αποχρώσεις του ροκ. Γιατί το ονομάσαμε έτσι τελικά?
1: Κοίταξε, η ιδέα ήταν δική σου. Δεν μπορώ να μπω. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό σου. Κάτι σκεφτόσουν πάντως και το είπες αυτό. Η αλήθεια είναι όμως ότι θα έχουμε πολλά ροκ τραγούδια και άλλα που θα τα κάνουμε ροκ.
0: Και ουσιαστικά το ροκ έχει ίσως για πολλοί κόσμο μια πιο στενή έννοια. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι αυτό είναι λίγο πιο ευρύ και δεν είναι ακριβώς.
1: Και ότι η ροκ δεν είναι μόνο οι distorted, οι
0: κιθάρες,
1: κιθάρες και φασαρία κτλ. Είναι και λίγο ο τρόπος σκέψης, η στάση ζωής, η προσέγγιση.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό υπάρχει μέσα στη ζωή μας.
0: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάτι άλλο δικό σου μέσα στο καλοκαίρι που ετοιμάζεις, τραγούδι, προσωπικά live, κάτι άλλο που θες να μοιραστείς εδώ?
1: Προσπαθώ να επιλέξω το επόμενο τραγούδι. Τώρα που ξεκίνησα έτσι να τραγουδάω μαζί σου και επιλέγαμε τα κομμάτια. Για το live μας, μπει κάτι σε ένα mood, ξέρεις, πιο αυτό, χαράς. Και θέλω να κάνω κάτι pop rock.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα σου δώσω το τηλέφωνο του Γιώργου Θεοφάνου να σου γράψει, γιατί ξέρω ότι είναι σε μια pop φάση.
1: Κοίταξε, έχει γράψει κάτι ο Bob γι' αυτό.
0: Α, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, εγώ τώρα εδώ πρέπει να σου πω, λίγο πριν σε αφήσω σε Έλενα Ντάντζελο να σε παρασύρει, ποιο είναι το θέμα της επόμενης εβδομάδας, παιδιά. Γιατί όπως ξέρετε, κάθε έτσι, στο τέλος της εκπομπής λέμε το θέμα για να προετοιμαστείτε. Μέσα στην εβδομάδα θέλω να είστε έτοιμοι και να τα πούμε είτε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με μηνύματα, είτε στην άλλη εκπομπή. Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί υπάρχει ζουμάκι εδώ. Ποιο τραγούδι, μέχρι στιγμής, περιγράφει, μέχρι στιγμής, καλύτερα, μας το έχεις ξαναπεί, την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Και θα το ξαναπώ, γιατί πιο πολύ θέλω να ακούσω το ηχητικό του Pornhub. Ποιο τραγούδι περιγράφει καλύτερα την ερωτική σου ζωή, για πάτα Βαλερία, αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, δεν θέλω να πάει το μυαλό σου μόνο στο σεξ, όπως πηγαίνεις πιο πολλούς. Μιλάμε και για αγάπη, μιλάμε για συντροφικότητα, μιλάμε για όλα. Άρα θέλω να σκεφτείς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, σου δίνω 7 ολόκληρες ημέρες, και αν θέλεις και έχεις καταλήξει κάποιο συμπέρασμα, θέλω εγκαίρως στο 6937-949-949 να στείλεις ποιο είναι το τραγούδι. Ιδανικά θα ήθελα να μου πεις και γιατί. Να δώσεις λίγο ζουμάκι παραπάνω, εντάξει. Οπότε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στέλνεις το τραγούδι που περιγράφει και αντικατοπτρίζει την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή, τώρα, όχι στο παρελθόν, όχι πως θέλεις ιδανικά, όχι ότι σε πόνεσαι, τώρα, σήμερα, ακριβώς αυτή τη εβδομάδα, και εμείς θα το παίξουμε το τραγούδι, θα ασχοληθούμε με αυτό και ενδεχομένως να καταλήξουμε και σε κάποιο συμπέρασμα. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα ευχαριστήσουμε και θα καλυφθήσουμε την Ευρυδίκη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα μαζί μας. Θα έρθουμε να σε δούμε 26 του μήνα. Θα είμαστε και εμείς εκεί.
1: Εμείς θα πούμε και αύριο.
0: Ναι, θα λέμε και αύριο εμείς. Και θα σας βάλω το δικό μου τραγούδι που θεωρώ ότι ταιριάζει με το θέμα αυτή τη στιγμή. Βαλέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν καταπληκτική για άλλη μια φορά.

0: ύπαρξη. Μια συναρπαστική ιστορία. Ένας αληψιός.
1: Ήρθες!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Και έκανες.
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, διτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο -1.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantz στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρωμάτα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantz. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gantz. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Θήβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Πολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Θήβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Πολτρώνε σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
20: τι κουαλίτα.
21: 12.100 χιλιόμετρα εν αέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
22: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.gr.

Καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι φυσικά και εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα μόλις σκυτάλι από το Θοδωρή Μαραντίνη. Γιατί σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου. Όπως και κάθε Τετάρτη, έτσι και μαζί τα λέμε μετά από το εκτός ρυθμού. Βέβαια, έως και τις 11, σας υπόσχομαι και εγώ με τη σειρά μου να σας ανεβάσω τη διάθεση, να μοιραστώ μαζί σας φανταστικά νέα, να σας μιλήσω για ταινιάρα και να σας προτείνω και ένα πολύ ωραίο μέρος το οποίο αξίζει να επισκεφτείτε. Αλλά φυσικά να ακούσουμε και τραγουδάρες. Επιτυχίες, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που ακούσα εδώ. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ξεκινήσουμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949

0: Ακόμα συζητώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα θα σας προτείνω ένα από τα καλύτερα ψυχολογικά θρίλερ των τελευταίων χρόνων.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Prisoners, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας. Ουσιαστικά βλέπουμε έναν πατέρα με δύο μικρά κορίτσια. Τα δύο μικρά κορίτσια αυτά εξαφανίζονται και ο μπαμπάς τους απελπίζεται από την αργή πρόοδο της αστυνομίας, οπότε αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Όσο η έρευνα όμως προχωρά, οι ύποπτοι και τα μυστήρια πολλαπλασιάζονται, οδηγώντας σε μια σκοτεινή και αγωνιώδη ιστορία γεμάτη ανατροπές. Πραγματικά έχει ένα από τα πιο καλωστημένα plot twist που πραγματικά θα σε κάνουν να αναθεωρήσεις όσα πίστευες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι, σας λέω, ταινιάρα και μάλιστα. Δεν θέλω να σας αφήσω έτσι. Θέλω να σας δώσω και δώρο μετά από αυτή την ταινία. Θέλω να σας δώσω μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Ιστορικά βιβλία δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι μπορείς να ακούσεις τα αγαπημένα σου βιβλία πάντα και παντού. Στείλε λοιπόν Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνεις αυτή τη μαγική συνδρομή δική σου. Τώρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγός του ρυθμού 949, μόνο επιτυχίες.

0: λοιπόν, καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας μιλήσω για ένα μέρος που θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Και αν σας το περιγράψω, θα θέλατε κι εσείς να πάτε, μη σας πω κι εσείς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το Eolistina Suites είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού. Συνδυάζει αυτό που αγαπώ τόσο πολύ, την κυκλαδίτικη αισθητική και την σύγχρονη άνεση. Είναι πραγματικά το ιδανικό μέρος, αν θες να χαλαρώσεις πραγματικά και να νιώσεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και η ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Με σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες φυσικά υψηλού επίπεδου, το Eolistina Suites προσφέρει μια εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει όμως ταυτόχρονα και διακριτική και αυθεντική, αποτυπώνοντας την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Πραγματικά, αν θα βρεθείτε εκεί, θα με θυμηθείτε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα γι' αυτό. Μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
15: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρώνα Σοφά, solo divani, di qualità.
19: Επιμένεις.
20: Επιμένω.
19: Να το κάνουμε.
20: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
19: Εσύ μπορείς δηλαδή.
20: Έτσι νομίζω.
19: Δηλαδή θέλεις.
20: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
19: Ξέρω εγώ. Τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
20: Τι να σου πω.
21: Sexy
0: Λόντρι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Νιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχία.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.